Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

τώρα.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.

0: κυρίες και κύριοι. Χόλα! Χόλα, χόλα! Έλα, φτάσαμε στο τέλος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: σας. Μία και καμία.
0: Μία και τίποτα. Μία και έχω ήδη φύγει και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.
1: Απολύομαι ψαρούκλες στα μαλλιά μου, κάνω μπούκλες.
0: Το AI και μιλάει μόνο του και λέει κάτι τέτοιο. Αυτό αποκλείεται να το ξέρει. Τώρα, αυτός είναι ιδιωματισμός. Αυτό το απολύομαι ψαρούκλες και
1: τα μαλλιά μου κάνω μπούκλες.
0: Αποκλείεται να στο λέγει AI. Μόνο εμείς θα μπορούσαμε να το πούμε. Το AI δεν το λέγει ποτέ. Καλημέρα, Τζον.
1: Καλημέρα, Τζον.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Πώς αισθάνεστε, παιδιά? Για πείτε μου που θα αποχωριστούμε. Πείτε μου, σας παρακαλώ.
1: Τώρα μην το λες έτσι. Καταρχάς αισθάνομαι υπέροχα που έκλεισα το πρωί το ξυπνητήρι.
0: Μπράβο, ρε,
1: με το που άνοιξα τα μάτια μου, έκλεισα το ξυπνητήρι. Μου ευχήθηκα καλές διακοπές.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σκέφτηκες ότι αν είναι να πάμε σινεμά, μπορούμε να πάμε και την Κυριακή.
1: Ναι!
0: Γιατί τη Δευτέρα δεν ξυπνάμε. Εντάξει, καλό και αυτό που σημαίνει τελείωσε.
1: Γιατί χθες με φίλους και με τον Δημήτρη για μια ταινία, την Οδύσσια, που θέλουμε να δούμε. Και του είπα λοιπόν τον Δημήτρη, μπορούμε να πάμε και Κυριακή σινεμά. Δεν έχουμε πρωινό ξύπνημα τη Δευτέρα.
0: Γιατί σε άλλη περίπτωση. Να σου πω κάτι, τι θα λέγαμε σε άλλη περίπτωση, θα λέγαμε ω παιδιά Κυριακή με τίποτα.
1: Γίνεται,
0: το πρωί ξυπνάμε.
1: Τώρα όμως.
0: Και η πλάκα ξεσπιά είναι ότι ενώ εμείς θα είμαστε στη δουλειά από Δευτέρα,
1: ναι.
0: Δεν είναι να πεις ότι απλά σταματάμε το πρωινό.
1: Ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα έχουμε να κάνουμε και άλλες δουλειές.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, η αίσθηση του ότι δεν θα ξυπνήσεις το πρωί και θα κοιμηθείς σαν άνθρωπος.
1: Ναι,
0: και
1: θα
0: σηκωθείς, ξέρω εγώ, 8.30, 9. Μιλάμε τώρα για άλλη φάση.
1: Δεν θα είσαι 6.30-7 παρά στο σταθμό.
0: Παναγία μου. Τώρα το πρωινό είναι κακά τα ψέματα. Τώρα όποιοι ξυπνάνε πρωί μας καταλαβαίνουν,
1: ναι,
0: τι έχουμε περάσει όλο το χειμώνα και πόσο ζόρικα ήταν τα πράγματα.
1: Είναι λίγο περισσότερη κούραση από
0: ναι,
1: τους υπόλοιπους,
0: ναι,
1: που ξυπνάνε λίγο αργότερα και τρέχουν και εκείνοι όλη την ημέρα κτλ. Είναι λίγο η κούραση λίγο.
0: Καταρχάς, εμείς είμαστε το βράδυ τσόφλια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, είναι ντροπή. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές για την πάρτι μου ντρέπομαι να είναι 8.30 και 9 η ώρα.
1: Και να κλείνουν τα μάτια σου.
0: Και αυτό το καλοκαίρι. Το χειμώνα να κλείνουν στις 5.30. Να μην μπορώ να ξυπνήσω στις 5.30 και 6 ώρα να αισθάνομαι ότι είμαι έτοιμο να λιποθυμήσω. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ και παιχνίδια και διαγωνισμοί και υπέροχα δώρα και κλήρωση το μεσημέρι για το ταξίδι μας. Αλλά και τα δικά μας που παρόλο την κούραση τα έχουμε φέρει και σήμερα μαζί μας.
1: Κέφι, μπρίο, διάθεση, αισιοδοξία. Και κέφι, μπρίο, διάθεση, αισιοδοξία, διπλή μερίδα λοιπόν, γιατί είναι και τελευταία εκπομπή και γλεντάμε σήμερα από νωρίς.
0: Και πολλές ευχές θέλουμε για τις διακοπές. Να πάνε καλά,
1: ναι,
0: να είναι όλα καλά, να είμαστε καλά, παιδιά, για
1: όλους.
0: Και εμείς θα στείλουμε τις δικές μας και εσείς τις δικές σας και να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10. Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και Τζορτζ.
1: Και ο Τζορτζ. Θα μας λείψεις, το ξέρεις, θα μας λείψεις.
0: Θα μας πες ένα τηλέφωνο, θα μας λες τι κάνεις εκεί πέρα, πώς είσαι.
1: Εμείς με τον Τζορτζ μιλάμε και τα καλοκαίρια.
0: Καλά, οι έρωτες δεν κρύβονται. Μάνα μου, δεν
1: μπορώ εγώ χωρίς τον Τζορτζ, δεν γίνεται.
0: Έτσι. Μέχρι τις 10 λοιπόν μαζί σας εδώ στον Love 97,5, πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Λοιπόν, η Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Τώρα, μια και είναι η τελευταία εκπομπή, θέλω να μου πει
1: ναι.
0: Από αυτή τη χρονιά που πέρασε.
1: Όχι.
0: Τι, όχι.
1: Απολογισμό.
0: Απολογισμό.
1: Ναι,
0: δεν κάνουμε
1: ένα απολογισμό.
0: Αλήθεια.
1: Όχι. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά. Ούτε απολογισμού χρονιά κάνω, ούτε απολογισμό σχέσεων. Είναι,
0: καλά, απολογισμό σχέσεων δεν τα κάνει.
1: Βαριέμαι πάρα
0: στις
1: πολύ.
0: Σχέσεις, άμα, κάτι, στις σχέσεις όταν έχει χωρίσει πλέον.
1: Δεν κάνει έναν απολογισμό, δεν κάνει να σκεφτεί ότι τα καλά.
0: Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι τι έκανα.
1: Γιατί μπορεί να με έχουν χωρίσει και εγώ να θέλω ακόμα, α πούμε.
0: Πάλι θα σκέφτεσαι τι έκανα, γιατί και με χώρισε.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι αν είναι απόφαση αλλουνού, μπορεί να σκέφτεσαι λίγο τα θετικά εσύ. Τι έχασα, γιατί έφυγε και γιατί με άφησε. Αν σε έχω χωρίσει όμως εγώ εσένα, ναι, θα σκέφτομαι τι μπει πίσουν εσύ, γιατί εγώ τα κάνω όλα τέλεια. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: εξαρτάται ποιος θα χωρίσει ποιον, θέλω
0: αλλά
1: να πω.
0: Αλλά και πάλι και να σε χωρίσουν και να σε χωρίσουν, πάλι δεν αναρωτιέσαι γιατί χώρισες. Δεν σκέφτεσαι τι έκανα λάθος.
1: Ναι, και τα θετικά και τα αρνητικά όμως σκέφτεσαι.
0: Καλά, εντάξει, άμα δεν σε νοιάζει, μπορεί να πεις το όμως αντρελώσε, αγαπάω, ώρες δύσκολες περνάω.
1: Τέλος πάντων, εγώ βαριέμαι να κάνω απολογισμούς.
0: Αυτό,
1: για
0: αυτό ήταν
1: λέω,
0: πολύ ωραίο
1: μήνυμα.
0: Αυτό είναι, έχει και πολύ ωραίο. Που λέει, άσε φίλε, με χώρισε, λέει πως είσαι. Τις δύο πρώτες μέρες λέει, πήγα να πεθάνω από τη χαρά μου. Τώρα είμαι καλύτερα.
1: Ναι, απολογισμό βαριέμαι. Άσε που νομίζω ότι δεν θυμάμαι και πράγματα. Δηλαδή πρέπει να κάτσω να σκεφτώ πάρα πολύ, να θυμηθώ στιγμές κτλ. Οπότε γι' αυτό δεν μπαίνω στη διαδικασία του απολογισμού.
0: Γίνανε πάρα πολλά πράγματα φέτος. Η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στον Λάβ είχαμε πάρα πολλά. Εμείς είχαμε πάρα πράγματα. Γινόταν πράγματα συνέχεια. Εντάξει, ήταν μια χρονιά η οποία είχε πάρα πολύ πίεση, νομίζω. Και να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι σε εμάς, νομίζω ότι είναι σε όλους τους χώρους.
1: Ναι.
0: Γιατί με όποιους και αν έχω μιλήσει, ένας που να μου έχει πει ότι πέρασε τη χρονιά χαλαρά, δεν
1: όχι,
0: υπάρχει.
1: Όχι, δεν ήταν εύκολη χρονιά. Ήταν παρότι δύσκολη. Ξεκίνησε και λέγαμε, τι ωραίο το 26, λένε όλοι, θα πάει τέλεια. Τους πρώτους μήνες, πώς θυμόσαστε πόσο ζόρικα περάσαμε, και τους επόμενους μήνες πόσο ζόρικα περάσαμε.
0: Καλά,
1: και δεν θέλω να σκεφτώ.
0: Καλά, τώρα και δεν θέλω να σκεφτώ ότι υπάρχουν και χειρότερα, γιατί εντάξει, ο σκοπός είναι να πηγαίνουμε προς το καλύτερο.
1: Αυτό.
0: Ότι υπάρχουν και χειρότερα, ευχαριστώ πολύ. Μην έρχεστε και μου λέτε πολέμους και ιστορίες κτλ. Το καταλαβαίνω.
1: Όχι.
0: Υπάρχει. Αλλά πει, λέμε, ρε παιδί μου, μια χρονιά, ρε παιδάκι μου, μια χρονιά ήρεμη, μια χρονιά που να είναι χαλαρή, που να τσουλήσουν όλα από μόνα τους, να πάνε έτσι ωραία, να έχει ένα καλό ρολάρισμα. Μιλάμε, έχω την αίσθηση ότι όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και πιο δυσέβρετες γίνονται αυτές οι χρονιές.
1: Ναι.
0: Οι χρονιές που ρολάρουν πράγματα άνετα, ρε παιδί μου.
1: Εγώ είχα το feeling, λοιπόν, χωρίς να μπορώ να θυμηθώ όμως πράγματα, τόση ώρα που μιλάς, δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ, αλλά έχω το feeling ότι ήταν μια πολύ ζόρικη χρονιά αυτή.
0: Ήταν πολύ ζόρικη.
1: Ναι.
0: Έτσι σου είχε
1: μείνει. Αυτό το feeling έχω.
0: Τώρα,
1: ότι ήταν μια πολύ ζόρικη χρονιά.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Πάλι καλά
1: αλλά
0: που
1: δεν μπορώ να σου πω σκεφτείτε.
0: Πάλι καλά που αστρολογικά εμένα ήταν καλό το πρώτο εξάμηνο και τώρα έρχεται σε σένα.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Θα καλοπεράσουμε, μη φοβάστε τίποτα.
0: Λοιπόν, για πείτε μα τώρα κι εσεί έναν απολογισμό από τη χρονιά, από τη σεζόν που πέρασα τον προηγούμενο Σεπτέμβρη μέχρι αυτές τις διακοπές, πώς έχετε περάσει, τι feeling έχετε για τη χρονιά που έφυγε, για την, πώς το λένε, για την εργασία, για τη σεζόν που έφυγε, ρε παιδί μου, πώς ήταν τα πράγματα, περάσατε καλά, κλείνετε τη σεζόν και λέτε εντάξει, ήταν μια ωραία χρονιά, πάμε και διακοπές να το ευχαριστηθούμε, ή είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, να λιποθυμήσουμε από την κούραση και από την πίεση της χρονιάς και θέλουμε να πάμε διακοπές για να στανιάρουμε, να έρθουμε στα ίσα μας.
1: Ναι.
0: Για να σας δω λοιπόν, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα εδώ στον Love 97,5.

0: Εντάξει, Ιωάννα, γιατί είχα λίγο αγχωθεί. Αλλά όχι, μάλλον, συγγνώμη, μάλλον παραγχώθηκα. Γιατί οι περισσότεροι λένε σαν ξένα, δεν ήταν και πολύ εύκολη χρονιά.
1: Δεν ήταν εύκολη.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: ήταν εύκολη
0: όλοι περάσανε ζώρικα. Ναι. Όλοι περάσανε ζώρικα.
1: Επίσης, υπάρχει κάποιος από εσάς αυτή τη δύσκολη χρονιά γενικότερα που άλλαξε δουλειά? Ή υπάρχει κάποιος από εσάς να μας στείλετε μήνυμα, παρακαλώ, που φεύγει από τη δουλειά του τώρα? Γιατί και αυτά τα άκουσα, αυτά τα ξεκινήματα, τα καινούργια.
0: Που τα έχει παρατήσει και σου λέει, εντάξει, ήταν που ήταν χάλια, α σηκωθώ να φύγω, να την κάνω.
1: Να πάω σε μια άλλη εταιρεία.
0: Ναι, μήπως είναι
1: δουλειά,
0: λιγότερο χάλια.
1: Ναι, μήπως είναι λιγότερο χάλια. Έχουμε κανένα τέτοιο νέο, καμία αλλαγή τέτοια έχουμε?
0: Για να σας δω, ναι. Μηνυματάκια. 6-9-4-711-11, τα μηνυματάκια σας μας στέλνετε. Εντάξει, γενικά κάνουμε έτσι έναν μικρό απολογισμό λίγο πριν από τις διακοπές. Εκτός αν είσαι τόσο χάλια που δεν μπορείς να πάρεις ούτε τα πόδια σου και λες, καλά, κάτσε να πάω να ηρεμήσω 5 μέρες και μετά το συζητάμε.
1: Και γυρίζοντας, ναι, θα σας
0: τα συζητάμε. Λοιπόν, πάμε εμείς να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό, ζυγό αριθμό.
1: Ναι.
0: Όχι, ψέματα. Και ζυγό και μονό. Με ζυγό μέχρι τις 3 και από εκεί και πέρα όλοι κανονικά στο κέντρο.
1: Και τέλος ο δακτύλιος.
0: Και τέλος, γεια σας ο δακτύλιος. Τελευταία μέρα σήμερα. Ναι. Μαζί με εμάς φεύγει και ο δακτύλιος. Κυκλοφορείτε με την άνεσή σας. Πολύ άνετα τα πράγματα, παιδιά, στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Όμως να έχετε στο νου σας ότι σήμερα είναι μια μέρα στην οποία πολλοί θα φύγουν με την άδειά τους. Οπότε τώρα εδώ γύρω στις 8, φαντάζομαι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Που φεύγουν και πάρα πολλά πλοία και το απογευματάκι που θα τελειώσουν οι δουλειές, έχω την αίσθηση ότι θα έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Οπότε να το έχετε στο νου σας. Αυτή την ώρα πάντως τα πράγματα είναι πολύ καλά σε όλους τους δρόμους. Να προσέχετε πάρα πολύ, να μην ξεχάσετε κρανά και ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά, ενώ υπάρχει και σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στο νομό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα γίνονται βόρειο-δυτικοί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα,

0: Δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρέμο σάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
3: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Έχω εσένα.
6: 30 χρόνια. Love 97,5.

0: Ρε Ιουάννα, δηλαδή καθόμουν και σκεφτόμουν τον καιρό που έλεγες πριν από λίγο. Τι χαλαζόπτωση,
1: έτσι,
0: τι λες πουλάκι
1: τώρα,
0: μου.
1: Τώρα τι να κάνω.
0: Τι αλήθεια,
1: από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά και βροχές και καταιγίδες και χαλάζει. Ναι, και αύριο θα είναι έτσι περίεργο.
0: Άντε ο άλλος θα έχει κανονίσει τώρα να φύγει διακοπές σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Και το απόγευμα να ρίχνει και χαλάζει
1: να
0: στο φεύγα. Δεν μας τα λέει τα υπόλοιπα.
1: Να λες να μην έχει άδεια για να έχει μόνο αυτό το τριήμερο να φύγει.
0: Καλά,
1: εκεί θα ήταν το ζόρι μεγάλο.
0: Εκεί να το έχει κλείσει και πολύ καιρό πριν και να σου κάτσει.
1: Να περιμένει πώ και πώ.
0: Καλά. Θα πει η τύχη με θέλει, ρε παιδί μου, με θέλει. Άμα σε θέλει. Πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Γυρίζουμε πίσω λοιπόν, 24 Ιουλίου του 1897. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Αμέλεια Ένχαρτ, η Αμερικανίδα πρωτοπόρος σε αεροπλοεία.
1: Το 1911 ο Αμερικανός εξερευνητής Χάιραμ Μπίνκαμ ανακαλύπτει ξανά το Μάτσου Πίτσου, τη χαμένη πόλη των Ίνκα στις Άνδης του Περού.
0: 1917 σαν σήμερα η Ματαχάρι, η Ολλανδή χορεύτρια και ερωμένη υψηλόβαθμων προσώπων, κάθεται στο ειδόλιο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατασκοπία υπέρ της Γερμανίας. Το δικαστήριο την κηρύσσει ένοχη και λίγο αργότερα την οδηγεί στο εκτελεστικό απόσπασμα.
1: Φοβερό και αυτό, ε. 1923 υπογράφεται σαν σήμερα η συνθήκη της Λοζάνης, με την οποία τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία χαράχθηκαν στα σημερινά τους όρια.
0: 1935 σαν σήμερα το πρώτο ευχετήριο τηλεγράφημα αποστέλλεται στη Βρετανία.
1: Το 1936 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Έλληνας ηθοποιός.
0: 1969 σαν σήμερα τα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού υποδέχονται το διαστημόπλιο Απόλλων 11, το οποίο με επιβάτες τους πρώτους αστροναύτες που πάτησαν στο φεγγάρι επιστρέφει με ασφάλεια στη γη.
1: Το 1969 σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζέι Λό, η Τζένιφερ Λόπεζ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και σχεδιάστρια μόδας.
0: Ενώ την ίδια μέρα γεννήθηκε η δικιά μας Τζέι Λό, η Έλλη Κοκκίνου, παιδιά, η Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία έχει όχι μόνο μοιάζει στη Τζένιφερ Λόπεζ, έχουν γεννηθεί και την ίδια μέρα.
1: Δεν είναι τυχαίο. 1974 σαν σήμερα καταραίει η δημοκρατία, η δικτατορία μάλλον, αποφασίζεται ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που βρίσκεται στο Παρίσι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Καρντεστέν του διαθέτει το προσωπικό του αεροσκάφος για την άμεση επιστροφή του.
0: 1980 σαν σήμερα πεθαίνει ο Πίτερ Σέλερς, ο Άγγλος ηθοποιός.
1: 1982 η Survivor και το τραγούδι Eye of the Tiger βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100 και θα παραμείνουν εκεί για 6 εβδομάδες.
0: 1982 σαν σήμερα καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας.
1: 1993 οι UB40 βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με τη διασκευή στο τραγούδι του Elvis Presley με τίτλο Can't Help Falling in Love. Είναι μέρος του soundtrack της ταινίας Silver.
0: 1998 σαν σήμερα πρεμιέρα της ταινίας Η Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Λέει, δεν είμαι ο Ράιαν, ο Μπράιαν είμαι.
1: Το 2023 ο Elon Musk μετονομάζει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter σε X.
0: Και τέλος το 2023 επίσης πεθαίνει σαν σήμερα η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η Ελληνίδα ευεργέτης και ακτιβίστρια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για να δω το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει η Χριστίνα, η Χριστιάνα και ο Αθηναγόρας. Είναι της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και είναι και του Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού.
1: Ναι.
0: Να σας πω επίσης ότι είναι η Διεθνής ημέρα Αυτοφροντίδας, Διεθνής ημέρα Προσωπικού Ασφαλείας και η επέτειος της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: αγαπάω ώρες δύσκολα. Παιδιά, μας έχει κολλήσει το πρωί αυτό το τραγούδι.
1: Μα πες μου τώρα, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν σου φτιάχνει διάθεση.
0: Τι ωραίο τραγουδάκι αυτό, του γιατί σε έπιασε τώρα και μας κόλλησε αυτό το τραγούδι.
1: Δεν ξέρω, κάτι είπες προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Και μου κόλλησε ένα στίχος από το τραγούδι.
0: Α.
1: Και μάλιστα δεν θυμόμαι και
0: παιδιά,
1: ποιο τραγούδι.
0: Παιδιά, σας πω ότι το έχουμε ακούσει 5 φορές. Εσείς ακούτε άλλο τραγούδι, εμείς ακούμε άλλο τραγούδι.
1: Εμείς ακούμε Νίκο Βέρτη. Θα το βάλουμε σε λίγο.
0: Θα το βάλουμε σε λίγο, βέβαια.
1: Θα το βρεις και να το βάλουμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
0: Εννοείται, δεν το συζητώ. Δηλαδή, καταρχάς να σου πω κάτι, νομίζω ότι η διάθεση σε τέτοια φάση
1: ναι.
0: είναι. Αυτό το, δηλαδή, αυτή την εποχή νομίζω για τέτοια είμαστε.
1: Μόνο.
0: Για τέτοια και για πανηγύρια. Και μιας και λέω για πανηγύρια, να ξέρετε, επειδή τον Αύγουστο είναι τα περισσότερα πανηγύρια στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όπου και αν είστε τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, να ψάξετε να βρείτε παιδιά πανηγύρια. Να τιμήσετε τα πανηγύρια.
1: Τι ωραία
0: τα πανηγύρια, εκτός ότι μαζεύουν για κανένα φράγκο τα χωριά και έχουν να συντηρηθούν και οι σύλλογοι εκεί πέρα και μαζεύουν έτσι καμιά δραχμή στην άκρη. Κανένα ευρώ στην άκρη για να έχουν για το χειμώνα. Είναι ωραίο να στηρίζουμε τα πανηγύρια γιατί, παιδιά, σαν τα πανηγύρια τα δικά μας δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Δεν υπάρχει το πανηγύρι σαν έννοια, με αυτή την έννοια, έτσι όπως είναι σε εμάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με live ορχήστρα εκεί πέρα που να παίζουν. Άντε να έχει στο Far West εκεί πέρα κάτι καουμπόιδε. Που παίζουν με τα μπόγκο και τα τέτοια. Κάτι cowboys εκεί πέρα που κάνουν κάτι ροντέο και αυτά.
1: Πανηγύρι. Πανηγύρι.
0: Δεν υπάρχει. Πανηγύρι Γουρνοπούλα. Πώς το λένε, Radio Blackman που λέει το πανηγύρι με την Γουρνοπούλα.
1: Αυτό στην υπηρετική χώρα. Αν πας στα νησιά έχει άλλα πανηγύρια.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τι πανηγύρι που έχουμε εμείς είτε είναι καλοκαιρινό είτε είναι. Μάλλον είτε είναι νησιού είτε είναι βουνού. Είναι τα πανηγύρια άλλη φάση. Εγώ, παιδιά, να σα πω κάτι με τα πανηγύρια. Παρόλο ρε παιδί μου που εντάξει δεν είμαι. Δεν πάω. Το χειμώνα, πάρα πολύ, στο χωριό μου. Μόλις ακούω κλαρίνο, παιδιά, όπου και αν είμαι, ανατριχιάζω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και το κλαρίνο πρέπει να σου πω, αν είναι σε μαγαζί στην Αθήνα και τα λοιπά, το ψιλοβαριέμαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όταν το ακούσω το κλαρίνο σε χωριό, σε καμιά πλατεία, σε κανένα δάσος μέσα που γίνεται κανένα τέτοιο πανηγύρι, παιδιά, ανατριχιάζω. Νομίζω ότι το κλαρίνο.
1: Μιλάει μέσα σου.
0: Παιδί μου, μιλάει μέσα μου και μιλάει και με τον τόπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ο τόπος δεν είναι ο κατάλληλος, τώρα να πας σε ένα μαγαζί τώρα στην Αθήνα, στο κέντρο, ξέρω εγώ, και να πας σε ένα μαγαζί και να πες κλαρίνα, δεν σου λέει τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό όμως με τη φύση να κάθεσαι στην καρέκλα την ξύλινη και να είσαι στο τραπεζάκι εκεί πέρα με τον άιλον από πάνω και να είναι μπύρες, κουρνοπούλες, σουβλάκια κτλ.
1: Και να παίζει το κλαρίνο.
0: Και να παίζει το κλαρίνο, παιδιά, είναι τριχύλα.
1: Χορεύει τσάμικο.
0: Εννοείται.
1: Αλήθεια, λες.
0: Είσαι καλά. Εννοείται.
1: Okay.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι καλά. Καταρχάς, χορεύει το σώμα μου. Δηλαδή με το που ακούω. Τρελαίνω. Δηλαδή είναι μην ακούσω ένα σάιτο. Πανατριχύλα. Δεν ξέρω, τελικά αυτό είναι μέσα στο DNA μας.
1: Είναι μέσα στο DNA.
0: Ενώ όλη
1: αλλά...
0: τη χρονιά είμαι άλλος άνθρωπος, μόλις κάτσω σε πανηγύρι, παθαίνω πλάκα. Επίσης, να ξέρετε, εμένα προσωπική μου άποψη, προτιμώ τα πανηγύρια του βουνού. Το νησιών, εντάξει,
1: άλλη
0: τα νησιώτικα είναι άλλη φάση. Είναι για άλλο γλέντι. Εγώ ανατριχιάζω με το βουνού.
1: Ναι.
0: Θέλω να ακούω κλαρίνο στο
1: έλατο. Ανέκαθεν το
0: έλατο.
1: Αυτό ή μεγαλώνοντας.
0: Ανέκαθεν το
1: έλατο.
0: Και μάλιστα απορούσα, γιατί εγώ γενικά ήμουν ένα παιδί μου, για ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου ήμουν πολύ ξένη μουσική.
1: Μα γι' αυτό το λέω, γιατί συνήθως όταν είμαστε πιο μικροί σε ηλικία, δεν τους δίνουμε και πολύ σημασία. Μεγαλώνοντας.
0: Εγώ μόλις το άκουγα, πάντα με ανατρίχιαζα αυτό.
1: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχω δει πάρα πολύ την νεολαία να συμμετέχει στα καρναβάλια.
0: Στα καρναβάλια, ούτως ή άλλως.
1: Στα πανηγύρια αυτά.
0: Πολύ,
1: και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό,
0: πολύ.
1: Γιατί γυρίζουν τα παιδιά στα χωριά τους.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, παιδιά, πανηγύρι μην χάσετε, μην αφήσετε πανηγύρι για πανηγύρι και εμείς πάμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, από εκεί πέρα, μπουρ όλοι στο κέντρο και χαιρετήστε όλοι μαζί και το δακτύλιο, ο οποίος από Δευτέρα δεν θα είναι εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Θα επιστρέψει εκεί αρχές Οκτωβρίου. Και όλα, κατά τα άλλα, μια χαρά από ό,τι βλέπω η παραλιακή, χωρίς προβλήματα και φυσίας Μεσογείων. Λίγη κινησούλα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και λίγη πυκνή ροή πλέον στο Κηφισό θα συναντήσετε, κυρίως στην άνοδο. Προσοχή στους δρόμους, κρανάκι ζωνούλα δεν ξεχνάμε και πάμε να δούμε τι γίνεται. Με τον καιρό, βροχές, καταιγίδες και αστραπόβροντα.
1: Όλα αυτά.
2: Ο καιρός.
1: Λοιπόν, στην Αττική σήμερα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά με σημαντική πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ και από το απόγευμα γίνονται βόρειο-δυτικοί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.

0: Είμαστε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σας, παιδιά. Τελευταία εκπομπή. Τελευταία εκπομπή και φύγαμε. Παιδιά, αυτό ήταν μέχρι
1: πανηγυρική
0: εδώ.
1: Πανηγυρική εκπομπή.
0: Πανηγυρική, επειδή μιλήσαμε για τα πανηγύρια. Ούτως ή άλλως. Τελευταία εκπομπή της χρονιάς, της σεζόν. Και βέβαια, συζητούσαμε νωρίς το πρωί για εσάς που δεν μπήκατε στην παρέα μας. Συζητούσαμε, παιδί μου, για το ποια είναι η αίσθησή σας για τη χρονιά που πέρασε. Είναι μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν μια χρονιά η οποία πέρασε εύκολα, τσούλησε νεράκι. Για πείτε μας και τη γνώμη σας, στείλτε μας και τα δικά σας μηνύματα. Ήταν μια χρονιά που δεν θέλετε να τη θυμάστε, ή είναι μια χρονιά που θα περάσει και μετά από χρόνια θα λέτε τι ωραία που περάσαμε εκεί το 25-26, από το Σεπτέμβριο του 25 μέχρι το καλοκαίρι του 26.
1: Ήταν μια χρονιά σαν όλες τις άλλες που δεν έχει κάτι σημαντικό.
0: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Που δεν είναι και καλό αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό ρωτάω τώρα. Ήταν μια τέτοια χρονιά σαν όλες τις άλλες που δεν έχει να μας θυμίσει κάτι, είτε θετικό είτε αρνητικό.
0: Καλά, άμα είναι να έχει αρνητικά, να σου πω κάτι καλύτερα, ας μην έχει τίποτα.
1: Ησυχία. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, μήπως κάποιος από εσάς έκανε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του, στην καριέρα του, στην προσωπική του ζωή, βρήκε μια καινούργια δουλειά, παραιτήθηκε από τη δουλειά που δουλεύει και ψάχνει κάπου αλλού να βρει.
0: Αφού κάνει τα μπάνια.
1: Αφού κάνει τα μπάνια. Ξεκουραστούμε. Ναι, και αυτά να δει.
0: Βεβαίω, να στείλετε τα μηνύματάκια σα. Να στείλετε μηνύματα. Και τώρα, κάτσε να δει τώρα. Τώρα τι σκέφτηκα, επειδή είπαμε για τα πανηγύρια και για τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι,
1: έλα.
0: Ήρθε η ώρα για το σημερινό γκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι πανηγύρια. Πες μου τώρα, ποιος έχει στο κινητό του ένα πανηγύρι, μία φωτογραφία από ένα πανηγύρι. Είτε είναι σε νησί, είτε είναι σε βουνό, σε κάποιο χωριό.
1: Ωραία. Και ας είναι και πιο παλιό, ας μην είναι περσινό, ας πούμε.
0: Ναι, παιδί μου, είναι και πριν από 10 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Έχετε καμία φωτογραφία από πανηγύρι στο κινητό σας? Για να σας δω, να δω πώς πηγαίνετε σε πανηγύρια. Θα φτιάξουμε κολλά σήμερα ή θα βάλουμε τις δικές μας φωτογραφίες?
1: Τα πανηγύρια, εμείς οι ίδιοι.
0: Έχεις εσύ φωτογραφία από πανηγύρι
1: μπορεί και
0: στο κινητό?
1: Μπορεί και να έχω.
0: Αλήθεια λες?
1: Μπορεί και να έχω.
0: Ωραία, ανοίξε, θα βάλουμε τη δικιά σου, άμα είναι.
1: 6-9-4 Γιώργο, έχεις?
0: Α, έχεις και εσύ.
1: Αλήθεια, λες?
0: Τέλεια. Δύο φωτογραφίες έχουμε σίγουρα. Νομίζω ότι έχω και εγώ. Πάμε για τρίτη.
1: Πάρα πολύ ωραία. 6-9-4-711-11. Αν έχετε τέτοια φωτογραφία από πανηγύρι, είτε είναι σε βουνό, είτε είναι σε θάλασσα, σε νησί κτλ., να μας στείλετε να φτιάξουμε τέτοιο κολλάζ σήμερα. Πανηγυρικό.
0: Πανηγυρικό. Έτσι, να κλείσουμε την εκπομπή με πανηγυρικό στην ουσία κολλάζ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε, στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Επιστρέφουμε σε λιγάκι να δω σήμερα πόσες φωτογραφίες θα μαζέψουμε. Για να δω.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

sexy people.

0: Αχ, life is life, ναι!
1: Μπράβο,
0: ναι, τελευταίες ώρες.
1: Ναι.
0: Αντίστροφα μετράμε. Πω, πω, το μεταξύ έχουν έρθει κάτι φωτογραφίες από πανηγύρια. Δηλαδή, εντάξει.
1: Το είναι στη Λευκάδα.
0: Να σου πω κάτι. Αφού τι λέει, Πανελευκάδιος.
1: Πανλευκάδιος.
0: Πανλευκάδιος, μάλιστα. Παιδιά, τι ωραίες φωτογραφίες από το πανηγύρια έχετε στείλει. Μας έχουμε ξελιγουριαστεί με την Γουρνουπούλα. Αυτά είναι τα ωραία. Κατάλαβες.
1: Πού
0: και ο Αργυρός να τραγουδούσε.
1: Πραγματικά. Τι να μας πει η Άννα Βύση εδώ.
0: Ποιοι μετάλλικα ρε.
1: Κοίτα εδώ.
0: Παιδιά,
1: κόσμος, όχι αστεία.
0: Τι ωραίες φωτογραφίες από πανηγύρια. Αυτά είναι πανηγυράρες τώρα. Εδώ πέρα δεν μιλάμε τώρα για απλά πανηγύρια. Μιλάμε τώρα για πανηγύρια σοβαρά. Δηλαδή που παίζουν μπάλα πολύ δυνατά. Εν τω μεταξύ, ότι όλοι έχετε και μία φωτογραφία από πανηγύρι στο κινητό σας.
1: Είδες... Όχι,
0: λέω που μου ήρθε η ιδέα και λέω λες να μην έχουν, ναι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα πανηγύρι το έχει πάει, κατάλαβες. Ένα πανηγύρι. Πο, κατγορνοπόλες. Και θα έρθει κουμάκι σήμερα. Άντε να του πει τι έκανα.
1: Τίποτα, θα του πει εδώ και θα δω τι φωτογραφίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 31 πρώτα λεπτά. Ρε Ιωάννα. Αρχίσαμε.
1: Κάτσε
0: να δω τι γίνεται.
1: Έχει πολλές φωτογραφίες γι' αυτό.
0: Μα το ξέρω. Δώσε μου μια θερμοκρασία.
1: Έχει 25 βαθμούς.
0: 25 βαθμούς! Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Τι δρόσησε κάτι, εδώ πέρα θα μας βρέξει όλα. Καταιγίδες, λες εκεί πέρα τι μου λέγεις. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει πάρα πολύ, τι και αν λείπουμε, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρη Ψεματίκα με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σας πει ένα ανέκδοτα στο τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, 100 εκεί. Μάλιστα, κύριε. Θα μπορούσα, σας παρακαλώ πολύ, να μιλήσω με το διαρρήκτη που συλλάβατε χθες αφού είχε ληστέψει το σπίτι μου. Συγγνώμη, κύριε, αλλά αυτό απαγορεύεται, όπως καταλαβαίνετε. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Μα ποια είναι αυτή η ανάγκη, κύριε, σας παρακαλώ. Πείτε μας, σας παρακαλώ. Θέλω να μου πει πως κατάφερε να μπει στο σπίτι χωρίς να ξυπνήσει η γυναίκα μου. 30 χρόνια προσπαθώ.

0: 30 χρόνια το παιδί μου, πάμε εκεί, ραντάρ. Σε συνέντευξη λέει και από πρώτες βοήθειες τι γνωρίζετε, να λέω νονός όταν πνίγεται κάποιος. Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Ο νονός.
0: Λέει η κολλητή ότι πάχινε και έφτασε τα 51 κιλά. Τι 51, μαντάμ, εγώ 51 ζυγίστηκα στην βάφτιση. 51. Δεν ξέρω αυτό να το είπα. Μου τελείωσε το αροξόλ και έριξα λακ σε ένα κουνούπι. Μπορεί να μην το σκότωσα, αλλά έφυγε χτενισμένο.
1: Τουλάχιστον αυτό.
0: Είχα λέει ένα γκόμενο γιατρό κάποτε και όταν μου άφηνε χαριτωμένα ραβασάκια στο ψυγείο, τα πήγαινα στο φαρμακοποιό για να μου τα διαβάσει.
1: Ναι.
0: Να! Σαν τώρα θυμάμαι τους γονείς μου να μου λένε όταν μεγαλώσεις να γίνεις γιατρός. Και εγώ άκουσα να τρως.
1: Και να τα αποτελέσματα.
0: Και να τα αποτελέσματα. Η μάνα μου πάντως όταν ήμουν μικρός είχε μεγάλο άγχος για την ακοή μου. Αφού φανταστείτε κάθε λίγο και λιγάκι με ρωτούσε, ακούς τι σου λέω.
1: Όλες οι μανούλες.
0: Όλες οι μανούλες.
1: Ένα άγχος αν ακούμε ή όχι.
0: Όλες. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Όλες το ίδιο πράγμα ρωτούσαν.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς δηλαδή δεν πού να
1: ξέρουμε. Το άγχος για την ακοή μας
0: δεν το κατάλαβα. Ναι, τι είχε βγει. Ήταν καμιά μόδα τότε και τσεκάρανε. Λοιπόν, ό,τι ανεκδοτάκι, παιδιά, επειδή είναι τελευταία μέρα σήμερα, ό,τι ανεκδοτάκι έτσι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου βρείτε, θυμηθείτε, το διαβάσετε κτλ., μπορείτε να μου το στείλετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τώρα τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα για τελευταία μέρα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι, αλλά από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο, γιατί από σήμερα τελειώνει και ο δακτύλιος, να ξέρετε. Από εδώ και πέρα.
1: Διακοπές.
0: Διακοπές τον Οκτώβρη γυρίζει. Κρανάκι Ζωνούλα δεν ξεχνάτε. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα συνεχίζει να είναι πάρα πολύ καλά όλο το κέντρο. Χωρίς κανένα πρόβλημα είναι η Κατεχάκη Κηφισίας μέσω Οκίων. Ο Κηφισός θα σας δυσκολέψει λιγάκι από ό,τι βλέπω τώρα από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Και έχουμε πυκνή ροή αυτή τη στιγμή στην παραλιακή σχεδόν από το ύψος Καλυθέας με κατέβηση προς το κέντρο. Το έλεγα ούτως ή άλλως και το πρωί ότι σήμερα θα έχει έξοδο.
1: Ναι.
0: Οπότε πάρα πολλοί πάνε και για τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Οπότε έχει δημιουργηθεί αυτό το ποτηλιάσμα. Μόλις φύγουνε, μόλις μας θα μείνουμε και πάλι.
1: Από Δευτέρα καλύτερα ακόμα.
0: Από Δευτέρα καλά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα με σημαντική πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις στο νομό. Οι άνεμοι μάλιστα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στρέφονται σε βοριάδες, βόρειο-βόρειο-δυτική συγκεκριμένα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και φράουλες βρίσκουμε σήμερα από 2,98 μέχρι 4,99 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Τάπα Σούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό Η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
11: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
15: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Παιδιά, έχω πραγματικά μπράβο σας. Δηλαδή, χαζεύω ακόμη τις φωτογραφίες από τα πανηγύρια. Δηλαδή, τι ωραίες φωτογραφίες.
1: Πολλές φωτογραφίες.
0: Τι γλέντια είναι αυτά στα πανηγύρια. Δηλαδή, πραγματικά πράγμα. Δεν το έχει κανένας. Πραγματικά το λέω. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Εντάξει, έχει αυτά τα Beer Fest στην Ευρώπη. Έχει στην Αμερική κάτι ροντέο εκεί πέρα με αυτά που δείχνει και στις ταινίες. Αλλά είναι άλλη φάση.
1: Άντε να έχει λίγο στην Ιταλία, μέχρι εκεί.
0: Και πάλι αυτά τα πανηγύρια τα δικά μας είναι δηλαδή άλλο level.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλο level. Γιατί εμάς βγαίνει και εγώ τσαμπά και λέει. Κατάλαβε. Δηλαδή. Αλλάζει όλο το κλίμα.
1: Χαμός.
0: Γελάω επίσης πάρα πολύ, ξεστή, με τους τουρίστες, οι οποίοι όταν βρίσκονται στην Ελλάδα τους τυχαίνει κανένα πανηγύρι. Και βρίσκονται εκεί κοντά ή πέφτουν πάνω στο πανηγύρι. Και παθαίνουν πλάκα.
1: Ναι,
0: παθαίνουν
1: δεν το
0: πλάκα. Ναι, σου λέει τι κάνουν εδώ και βλέπουν το. Όπα. Καλά στα νησιά, δεν το συζητώ.
1: Το καλύτερό του.
0: Και
1: αυτοί στο χορό,
0: και χορεύουν.
1: Και γιά μας και αυτά να τους δίνουν το μεταξύ να πίνουν και όλες να τρώνε.
0: Βγάζουν παντόφλες, βγάζουν παπούτσια, ξυπόλοι, γυρνάνε μέχρι το πρωί και μετά κυκλοφορούν με τα τσίπουρα και μετά και λέει Όπα!
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ωραία φάση.
1: Γιατί πηγαίνεις σε ένα καινούριο μέρος, βλέπεις τα έθιμα εκεί, γίνεσαι ένα με τον κόσμο.
0: Ναι, καλέ. Και ειδικά όταν είσαι και μακριά από την πατρίδα σου, είσαι και εξωκαρδιά, κατάλαβες. Ό,τι και αν είσαι πίσω, εκεί πέρα γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 50, έχουμε καθυστερήσει. Λυράκι. Πάμε να παίξουμε για τελευταία φορά για αυτή τη σεζόν και αυτό το παιχνίδι. Το τι σου θυμίζει, που τι κάνουμε σε αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Γυρίζουμε πίσω στα 80s και στα 90s, ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή. Και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας το απόλυτο βραβείο του παγκόσμιου ραδιοφώνου.
1: Σωστό.
0: Όχι μόνο του ελληνικού, του παγκόσμιου ραδιοφώνου. Και βέβαια υπέροχο και νοστιμότατο δώρο από την Pizza Fan που σας περιμένει και σήμερα. Πάμε στο σημερινό απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Ευκολάκι.
1: Μπράβο.
0: Ευκολάκι. Ουάνα ευκολάκι.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Μπαμπά.
4: Ελένη, παντρεύτηκες και ξέχασες. Για τα πιάτα. Τώρα με πιο πλούσιο άρωμα λεμονιού. Και αποτελεσματικό όπως πάντα. Κάνει πλούσιο αφρό που διαλύει τα λύπη στη στιγμή. Τα πιάτα τρίζουν από καθαριότητα.
5: Τώρα με πιο πλούσιο άρωμα λεμονιού. Τα πιάτα τρίζουν από καθαριότητα. Αστράφτουν πραγματικά.
0: Με ποιο γινότανε αυτό, για να σας δω.
1: Ήξερε ο μπαμπάς πάρα πολύ καλά. Και της είπε, παντρεύτηκες και ξέχασες.
0: Και μυαλό δεν έβαλες.
1: 6-9-4-700-11-11. Ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί θα στείλετε μήνυμα με την απάντησή σας και το ονοματεπώνυμό σας.
0: 6-9-4-700-11-11. Ονοματεπώνυμο και την απάντηση από πού είναι αυτό το απόσπασμα.
3: Μπαμπά.
4: Ελένη. Παντρεύτηκες και ξέχασες. Για τα πιάτα. Τώρα με πιο πλούσιο άρωμα λεμονιού. Και αποτελεσματικό όπως πάντα. Κάνει πλούσιο αφρό που διαλύει τα λύπη στη στιγμή. Τα πιάτα τρίζουν από καθαριότητα.
5: Τώρα με πιο πλούσιο άρωμα λεμονιού. Τα πιάτα τρίζουν από καθαριότητα. Αστράφτουν πραγματικά.
0: Έλα, ωραία. Για να σας δω τώρα.
1: 6-9-4-700-11-11. Ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα και σε εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας από τις διακοπές και είσαστε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Το έχω πει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση που είστε διακοπές, έχετε σηκωθεί το πρωί, καφεδάκι και συντονισμένοι από το κινητό, από το τάμπλετ, μέσα από το www.loveradio.gr.
1: Και σας ευχαριστούμε διπλά για αυτό.
0: Διπλά και τριπλά και τετραπλά. Γιατί το να φεύγεις τώρα και να πάλι να συνδέεις εδώ πέρα με την αγαπημένη σου συνήθεια, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Τελευταία μέρα για το δακτύλιο σήμερα, τον Οκτώβρη πάλι μαζί μας. Ελεύθεροι να κυκλοφορήσετε όσοι θα είστε στην πόλη με την άνεσή σας. Κατά τα άλλα, τώρα να σας πω ότι η Κατεχάκη είναι πάρα πολύ καλά. Κηφισίας, Μεσογείων χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο κέντρο, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, μια χαρά τα πράγματα από ό,τι βλέπω. Λίγο θα δυσκολευτείτε στον Κηφισό από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η παραλιακή με λίγη κινησούλα από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, με σημαντική πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις στον ομό. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και από το απόγευμα γίνονται βόρειοι, βόρειο-δυτικοί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και καρότα βρίσκουμε σήμερα από 72 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου που

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκπτώσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα. Μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.

0: Προσπαθώ μια ώρα να καταλάβω τι κάνει αυτό το καλαμάκι. Έλα και δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει.
1: Τίποτα δηλαδή, δεν κάνει αυτό το καλαμάκι, δηλαδή, είναι ένα απλό πουρουφάν.
0: Ένα πουρουφάν.
1: Ένα πουρουφάν. Απλό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν έχει πέσει στην αντίληψή σας. Έχει γίνει χαμός με ένα καλαμάκι το οποίο λέει προλαμβάνει και απορροφά τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες.
1: Ναι, ένα και μας προστατεύει.
0: Και μας προστατεύει. Και οι influencers στην Αμερική πουλάνε αυτά τα καλαμάκια 50 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Είναι καλαμάκι, λέει, κατά της ακτινοβολίας.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πίνεις, λέει, με αυτό, αυτό που είναι να πεις.
1: Ναι. Με το καλαμάκι αυτό το καλαμάκι. Και αυτό σε προστατεύει. Είναι οποιοδήποτε ηλεκτρομαγνητική συχνότητα, είτε έχεις το κινητό σου δίπλα, είτε είσαι μπροστά σε ένα φούρνο μικροκυμάτων. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα γιατί έχεις το μαγικό καλαμάκι.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Άντε και τα παίρνεις. Δηλαδή, ναι. Το παίρνεις το καλαμάκι
1: 50
0: αυτό.
1: Ευρώ.
0: Καλά, 50 ευρώ. Ξεκινάς με το 50 ευρώ. Πίνεις από αυτό το καλαμάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό, λέει, το καλαμάκι υποστηρίζουν ότι αποκαθιστά την ενέργεια, θεραπεύει το έντερο και ενισχύει το ανοσοποιητικό.
1: Εντάξει, με 50 ευρώ.
0: Αλλά δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Επειδή απορροφάει την ακτινοβολία, σε βοηθάει αυτό που θα φας να είναι καλύτερο.
1: Ναι, είναι πιο καθαρό.
0: Ή το ιονίζει. Το συγκεκριμένο.
1: Α, δεν ξέρω αν είναι τόσο εξελιγμένο μοντέλο. Αλλά και μόνο, κοιτάξτε, και μόνο που σε προστατεύει από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που βρίσκουμε παντού γύρω μας, εμένα με καλύπτει.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μιλάμε τώρα, υπάρχουν influencers.
1: Μιλάμε τώρα για marketing.
0: Marketing φοβερό.
1: Φανταστικό,
0: Είναι εμποτισμένο, λέει, με 11 αρμονικές συχνότητες. Μία για γύρωση, μία για ενίσχυση του ανοσιοποιητικού και 8 συντονισμένες με τα βασικά όργανα του σώματος. Δηλαδή,
1: αυτό δεν
0: είναι καλαμάκι. Το 50 ευρώ που πληρώνεις είναι λίγο. Επειδή το έχεις πάρει από telemarketing είναι τόσο φθηνό. Αν το έπαιρνες κανονικά από μία εταιρεία, θα 500 ευρώ θα κάνει αυτό το καλαμάκι.
1: Βέβαια, και σου λέει ότι το προϊόν αυτό δεν βοηθά μόνο στην αποφυγή ακτινοβολίας EMF, ούτε να το πω, δεν μπορώ, ηλεκτρομαγνητικής αυτή εν πάση περιπτώσει, αλλά εναρμονίζει τα κύτταρα και επαναφορτίζει την ενέργειά σου από μέσα προς τα έξω, σαν την ομορφιά, από μέσα προς τα έξω.
0: Να σου πω, τι μου φάλαβε αυτό.
1: 50 ευρώ.
0: Τι μου φάλαβε 50 ευρώ το καλαμάκι.
1: Σπρώχνουνε τώρα αυτό οι influencers και γίνεται χαμός.
0: Χαμός, παιδιά. Πας και πληρώνεις ένα καλαμάκι 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Που πας και στα μαγαζιά και λες, καλά ρε φίλε, ένα καλαμάκι δεν μπορείς να μας φέρεις προκοπή, μου πάει στο χάρτινο και σου φέρνει το καλαμάκι.
1: Και πας και στα πολυκαταστήματα και βρίσκεις κάτι ανάλογα καλαμάκια μεταλλικά που κάνουν, ξέρω εγώ, 99 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και στο πουλάει αυτή τώρα αυτό,
0: ναι, αυτό
1: 50
0: είναι,
1: ευρώ.
0: Έχει ηλεκτρόμα, αυτό
1: ναι,
0: μαζεύει
1: εντάξει.
0: Τα ηλεκτρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια μαζεύει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Τα καλαμάκια λοιπόν αυτά,
0: ναι.
1: Λέει, εδώ διαβάζω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εντάσσονται, λέει, σε μια ευρύτερη βιομηχανία προϊόντων που υπόσχονται αποκλεισμού ή εξουδετερώσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, όπως κάτι αυτοκόλλητα που κυκλοφορούν, κοσμήματα, ρούχα, γυαλιά και τσάντες.
0: Καλά, μιλάμε τώρα.
1: Το έχουμε εξελίξει πάρα πολύ.
0: Έχει φύγει σε άλλο. Εν τω μεταξύ πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους. Να ξέρετε ότι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία έχουν μπει και πάρα πολύ μεγάλοι αθλητές από το NHL και το UFC, δηλαδή αυτά τα αθλήματα στην Αμερική, και συνεργάζονται με μεγάλες τέτοιες εταιρείες, όπως λέει, όπως και καλλιτέχνες, όπως ο Russell Brand, ο οποίος το 24 προωθούσε ένα μαγικό φυλακτό, προσέξτε τώρα, το οποίο έκανε 239 ευρώ.
1: 239 και 99, ούτε καν
0: δολάρια.
1: 240.
0: Ναι, 239 και σου λέγε, ξέρω
1: γιατί
0: εγώ.
1: Και αυτό είναι θέμα marketing.
0: Πάρε το φυλακτό αυτό μόνο 239,99 δολάρια. Και πήγαινε.
1: Πρόλαβε το τώρα.
0: Και το έπαιρνε. Δηλαδή πήγαινε στη Μαζαράκη και το σύγκονο στο μαγαζί. Κατάλαβες. Και αυτοί πληρώνανε για το μαγικό φυλακτό 239. Δηλαδή μιλάμε στην Αμερική. Δηλαδή το θέμα του marketing, δηλαδή εντάξει, το έχουν πάει σε άλλο level.
1: Φυσικά.
0: Οι πωλήσεις, λέει, έχουν αυξηθεί κατά 1300% τον τελευταίο χρόνο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνουν όλοι οι αρχές και λένε, ρε παιδιά, εντάξει, είναι μούφα. Έχουν κάνει καταγγελίες, έχουν κάνει για παραπλανητική διαφήμιση. Από το 2011 έχουν ξεκινήσει και λένε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι αυτά είναι ασπίδες κατά της ακτινοβολίας.
1: Επίσης, έρευνα του BBC το 2021 για τα αυτοκόλλητα τηλεφώνων που υποτίθεται ότι
0: πόσα είχαμε πάρει.
1: Δεν εντόπισε κανένα μετρήσιμο αποτέλεσμα.
0: Θυμάμαι παλιά είχε αυτοκόλλητα στα κινητά, τα οποία άναβε και φωτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την ώρα που σε παίρνει τηλέφωνο, άναβε το φωτάκι και έλεγες, είδες, τραβάει την ακτινοβολία και την κάνει φως. Αναβόσμινε το φωτάκι, δεν το έχεις δει αυτό.
1: Όχι, έλα, ρε. Κάτι αυτό.
0: Ήταν στην Ελλάδα πολύ της μόδα. Ήταν ένα αυτοκόλλητο που το έβαζες πίσω από τα κινητά και όταν σε έπαιρνα τηλέφωνο και χτύπαγε το κινητό, άναβε το λαμπάκι, αναβόσμινε.
1: Και έλεγες, κοίτα η ακτινοβολία.
0: Και έλεγε αυτό, ρε παιδί μου, έλεγε ότι τραβάει την ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε φως. Οπότε τη γλιτώνεις εσύ. Αναβόσμινε το λαμπάκι και έλεγες, πω καλά, σώθηκα. Σώθηκα.
1: Ευτυχώς.
0: Σώθηκα. Θα είχα γίνει, πώς λένε, αυτό το κουνελόψαρο. Το λαγοκέφαλο.
1: Το κουνελό.
0: Αυτό το κουνελό, σαν όπως. είναι, είναι λαγός. Κάτι τέτοιο, είναι λαγός κουνέλι ήταν, ρε παιδί μου, δεν πας εντός. Λοιπόν, θέλω να σας πω και γίνεται ένας μεγάλος χαμός, ένας μεγάλος ντόρος στην Αμερική για όλα αυτά τα μούφα προϊόντα, τα οποία είναι πολλά εκεί πέρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για πολλά μούφα προϊόντα.
1: Εν τω μεταξύ, και όλοι αυτοί οι παιδί μου που τα προωθούν έχουν φοβερό ταλέντο, δηλαδή στο πουλάνε πάρα πολύ ωραία, πολύ εντυπωσιακά. Τώρα αυτή η μαντάμ εδώ, η influencer που λέμε, θεωρητικά ας πούμε ασχολείται πάρα πολύ με τον καλό τρόπο
0: ζωής.
1: Ακριβώς, συνολικά, και είναι και μαμά, λέει, που δίνει στα παιδιά της μόνο τα καλύτερα και τα προστατεύει, μπλα μπλα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε,
0: έχουν φάει μούφα.
1: Στο προωθεί ωραιότατα.
0: Ναι,
1: 50
0: ναι.
1: ευρώ το καλαμάκι.
0: Να σου πω κάτι, το ταλέντο δεν είναι αυτονών που τα πουλάνε. Το ταλέντο είναι αυτονών που τα αγοράσουν. Πρέπει να έχουν μεγάλο ταλέντο στο να τους τα τρώνε. Δεν υπάρχει
1: ναι.
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: τόσο, έχει
1: προσοχή γυρί... θέλει σε όλα αυτά.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή να το τσεκάρετε.
1: Κυκλοφορούν και πολύ στα social media, ναι. οπότε θέλει πολύ προσοχή.
0: Είναι κρίμα. Μην πάτε και πληρώσετε 50 ευρώ ένα καλαμάκι. Το καλαμάκι είναι δωρεάν. Αν θες καλαμάκι, πήγαινε να πάρεις ένα καφέ και πάρε το καλαμάκι δωρεάν.
1: Την ίδια δουλειά θα κάνει.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος και του μεγάλου μας παιχνιδιού. Το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το παιχνίδι το οποίο έχει μοιράσει, παιδιά, χιλιάδες ευρώ σε δώρα, σε ταξίδια. Ταξίδια τα οποία έχετε κάνει σε όλη την Ελλάδα. Σε πάρα πολλούς προορισμούς. Όχι μόνο φέτος, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν. Το έχω ξαναπεί ότι όταν πηγαίνετε ταξίδι που γυρίζετε και στέλνετε μήνυμα, ρε παιδιά, τι ωραίο τριήμερο, πόσο ωραία περάσαμε χάρη σε εσάς, ή που ανεβάζετε post στα social media και μας ταγκάρετε με το πόσο ωραία περάσατε.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μας.
0: Ναι, το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Αυτός είναι ο σκοπός, να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
0: Και γι' αυτό και κάθε φορά ψάχνουμε να είναι όλα τα ξενοδοχεία το ένα καλύτερο από το άλλο. Όλοι οι προορισμοί να είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Και προορισμούς που θα θέλαμε να πάμε εμείς, να ξέρετε. Έτσι το ψάχνουμε πάντα.
1: Που δεν έχουμε πάει.
0: Και πηγαίνετε εσείς και περνάτε και πάρα πολύ ωραία. Και εμείς τρώμε αέρα, κοπανιστό.
1: Βλέπουμε φωτογραφίες, βλέπουμε το υλικό μας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε το τυχερό τηλέφωνο για αυτή τη σεζόν με ένα πάρα πολύ αγαπημένο ταξίδι σε ένα πολύ αγαπημένο προορισμό στην Κυπαρισία, που είναι ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά, η Κυπαρισία είναι πάρα πολύ ωραία,
1: πόσο
0: και μόνο
1: μάλλον
0: καλοκαίρι,
1: τώρα, ναι, το καλοκαίρι. Στην Κυπαρισία, λοιπόν, θα ταξιδέψουμε. Διεκδικείται ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Apollo Resort Art Hotel στην καρδιά της καταπράσινης Κυπαρισίας, χτισμένο μέσα σε έναν ελαιώνα, είναι βραβευμένο με πιστοποιητικό βιωσιμότητας. Επίσης, είναι το μοναδικό ξενοδοχείο στον κόσμο που διαθέτει και escape room, που αυτό μου εντυπωσιάζει
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι πραγματικά μεγάλη πρωτοτυπία το συγκεκριμένο. Να ξέρετε ότι είναι εντυπωσιακότατο το ξενοδοχείο, καθαριότητα, υψηλού επίπεδου φιλοξενία, ελληνικό πρωινό, καλέσθητα δωμάτια και όλη η χώρη του είναι μερικά από τα δυνατά του σημεία. Το εντυπωσιακότερο όλων όμως είναι το Roof Garden Wine Bar Anthenolia Wine Bar, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών σε βουνό, θάλασσα, αλλά και στο κάστρο και στην παλιά πόλη της Κυπαρισίας. Είναι το ιδανικό σημείο για να απολαύσετε το ποτό σας, να απολαύσετε όλη αυτή την υπέρη. Πανοραμική θέα 360 μοιρών σε βουνό, θάλασσα, αλλά και στο κάστρο και στην παλιά πόλη της Κυπαρισίας. Είναι το ιδανικό σημείο για να απολαύσετε το ποτό σας, να απολαύσετε όλη αυτή την υπέροχη θέα. Θα βρείτε και μια εντυπωσιακή λίστα κρασιών με πάνω από 90 ετικέτες.

0: τα οποία ελπίζουμε να τα απολαύσετε και ετοιμαστείτε, γιατί επιστρέφοντας πάλι θα πάμε σε πάρα πολύ ωραία ταξίδια και για την επόμενη σεζόν. Ήδη έχουμε κανονίσει, ήδη είμαστε στο Σεπτέμβρη και κανονίζουμε για το τι, για το πού μάλλον θα ταξιδέψετε τότε. Προς το παρόν όμως πάρτε το κινητό σας και στείλτε ένα μηνυματάκι αμέσως τώρα.
1: 694-700-1111 ο αριθμός στο Viber. 694-700-1111 στέλνεις μήνυμα στο Viber γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία. Θα το πω άλλη μια φορά τον αριθμό.
0: Ναι, πες το για να το καταλάβουμε.
1: 694-700-1111.
0: Πολύ ωραία. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία. Στέλνετε το μηνυματάκι σας, είπαμε. Και σήμερα άλλοι δύο τυχεροί θα κάνουμε κλήρωση για να πάνε στη μεγάλη κλήρωση το μεσημέρι για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το υπέροχο τριήμερο, επαναλαμβάνω, για δύο άτομα με το πρωινό σας στο μοναδικό Apollo Resort Art Hotel. Στέλνετε το μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς είναι τα πράγματα. Να πάρω κι εγώ ένα καλαμάκι, το σκέφτομαι τώρα.
1: Αυτό για με την ακτινοβολία. Αν σου περισσεύουν 50 ευρώ και θες να τα πετάξεις.
0: Α, σε καλή. Πάρε. Δεν πειράζει, μετά από αυτά που έχω σπίτι. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Συζυγή μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο κέντρο, από εκεί και πέρα μπαίνετε όλοι κανονικά. Σήμερα κλείνει και ο Δακτήλιος, μας χαιρετάει, επιστρέφει τον Οκτώβρη. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά σε όλους τους δρόμους της Αθήνας. Φανταστείτε, ούτε η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τους Καραμαγκά έχει κίνηση. Ο Κηφισός είναι πάρα πολύ καλά. Ίσως λίγο στην άνοδο εκεί στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας να δυσκολευτείτε. Κατεχάκη Μεσογείων, Κηφισίας, Συγκρού, η παραλιακή, η Πειραιός, έρημη πόλη που πήγαν όλοι.
1: Διακοπές.
0: Φύγατε όλοι, καλές διακοπές,
1: παιδιά. Καλύτερο λόγο φύγατε.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, με σημαντική πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις. Στον ομό οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρα από το απόγευμα και μετά γίνονται βόρειο-βόρειο-δυτικοί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και πράσα βρίσκουμε σήμερα από 1,65 μέχρι 2 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5. Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Διοτέν προϊόντα περιποίησης.

0: προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Shampoo 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Οφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
1: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Εν τω μεταξύ, εμείς είμαστε έτοιμοι για καλοκαίρι. Στην Ισπανία, πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα δεν έχουν ησυχάσει από τους πανηγυρισμούς.
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι.
0: Μιλάμε τώρα. Μάλιστα, έβλεπα ότι οι σεισμογράφοι στην Ισπανία κατέγραψαν, λέει, μάλιστα και σεισμό. Δόνηση έντονη με τον γκολ που έβαλε ο Φεράν Τόρες. Μιλάμε τώρα, καταλαβαίνετε τι πανηγύρι ζήσανε στην Ισπανία. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ μεγάλη χαρά. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Και το άξιζε κιόλας με βάση τον τελευταίο αγώνα, δηλαδή πώς παίξανε.
0: Ασυζητητή. Και φάγανε και πολύ ξύλο. Φάγανε πολύ ξύλο.
1: Οι οποίοι τώρα στην Αργεντινή έχουν βγει και ζητάνε τώρα επανάληψη του αγώνα για κάποιο λόγο.
0: Ναι, καλά, η Αργεντινή του μεταξύ που έβλεπα.
1: Πολύ γκρίνια τώρα. Ναι, και ναι, δηλαδή, εντάξει, παραδεχτείτε το, παιδιά, χάσατε
0: τώρα. Ανάληψη τώρα του αγώνα, τώρα μην τελαθούμε.
1: Ναι, και μάλιστα διάβαζα κάπου ότι κάποια στιγμή ένας ποδοσφαιριστής της Ισπανίας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν αυτός, πήγε στο Μέση να του πει ότι με χτύπησες με τον αγώνα. Στο στόμα. Και γύρισε αυτός και του είπε ότι και καλά τον έβριζε.
0: Και πήγε στο διαιτητή και του λέγε του διαιτητή πώς μου μιλάει.
1: Ναι. Κατάλαβες τώρα. Εντάξει,
0: η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής παίξανε πολύ ξύλο. Δηλαδή παίξανε πολύ σκληρό ποδόσφαιρο. Οι Ισπανοί έδειξαν ότι παίξανε μπάλα σοβαρή, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, επίσης, άμα σε πάω και λίγο πιο πίσω, να σου πω ότι η Αργεντινή το ότι πέρασε την Αίγυπτο, μούφα την πέρασε, γιατί το έβλεπα σε επανάληψη χτες τον γκολ της Αιγύπτου που το ακυρώθηκε, που η Αίγυπτος θα ήταν στο τελικό. Ότι ήταν κανονικότατο. Δεν υπήρχε κανένα. Ούτε
1: λοιπόν,
0: παράβαση ούτε τίποτα. Πήγε ο άλλος, έβαλε τον γκολ και θυμήθηκε ο διαιτητής μία φάση που ήταν 5 λεπτά πιο πριν.
1: Ναι.
0: Που δεν είχε καμία σχέση.
1: Και
0: εκείνο στον κόλπο κανονικά, κανονικά ο τελικός θα έπρεπε να ήταν Αίγυπτος-Ισπανία. Να ξέρετε. Αυτός θα έπρεπε να ήταν ο τελικός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχει χάρη που έχουμε μια αδυναμία γενικότερα από ό,τι είδα ως χώρα στην Αργεντινή. Πάρα πολύ υποστηρίζαμε Αργεντινή. Και κυρίως νομίζω όλο αυτό προέρχεται από το Μέση. Εκείνη
1: από το Μαραντόνα και μετά το Μέση.
0: Ναι. Ότι έχει και μια ιστορία, ρε παιδί μου, από ποδοσφαιριστές που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ,
1: που είναι
0: τα τέρατα του ποδοσφαίρου. Εντάξει, τι να συζητάς τώρα για το Μέση, τώρα κλείνοντας ο Μέση. Μια καριέρα συγκλονιστική τώρα.
1: Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει ο Μέση ή υπήρχε ο Μαραντόνα, θα πρέπει κάθε χρόνο σε κάθε Μουντιάλ να κερδίζουν το κύπελλο.
0: Α πούμε κάτι, φάνηκε σε όλο το παιχνίδι ότι η Ισπανία ήταν η καλύτερη. Και οι πανηγυρισμοί, σας το λέω, δεν έχουν σταματήσει ακόμα. Ζουν στο ρυθμό του Μουντιάλ, να ξέρετε, ακόμα οι Ισπανοί. Και μάλλον έτσι θα το πάνε. Θα είναι στην Ήπειζα και θα πανηγυρίζουν ακόμα. Και πολύ καλά κάνουν, βέβαια, γιατί πραγματικά το αξίζανε.
1: Ναι.
0: Και ετοιμαστείτε για το επόμενο Μουντιάλ σε 4 χρόνια, καλά να είμαστε.
1: Πού θα γίνει.
0: Δεν ξέρω πού θα γίνει. Το θέμα είναι ότι θα έχει 64 ομάδες. Παιδιά, αυτό δεν θα είναι Μουντιάλ, αυτό θα είναι πρωτάθλημα κανονικό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που κάνουν, που βάζουν όλο και περισσότερες ομάδες, νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες, όταν θα τελειώνει το Μουντιάλ, θα πέφτουν λιπόθυμοι όλοι. Φαντάσου τώρα.
1: Αυτό που δεν προλαβαίνουν καθόλου να ξεκουραστούν, που τώρα πρέπει να αρχίσουν οι προετοιμασίες των ομάδων.
0: Ναι, καπάκι. Δηλαδή, αυτοί που παίξαν στο Μουντιάλ, φαντάσου. Ειδικά αυτές οι ομάδες, οι Ισπανοί, παραδείγματος χάρη, που όλες οι ομάδες που παίζουν οι Ισπανοί είναι σε όλα τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά, φανταστείτε ότι γυρίζουν πίσω. Δεν ξέρω τώρα, αν προλαβαίνουν να καθίσουν καμιά δεκαριά μέρες και μετά καπάκι συνεχίζουν και πάνε στο πρωτάθλημα. Και πάνε και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει πολύ δουλίτσα.
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι το επόμενο Μουντιάλ είναι το 2030.
0: Ναι, στρογγυλό, ναι. 30.
1: Γιατί τώρα που το έγραψα, δηλαδή μου φάνηκε πάρα πολύ μακριά, αλλά είναι σε 4 χρόνια.
0: Στο 2130.
1: Και σε 4 χρόνια λοιπόν είναι το 2030, όπου το Μουντιάλ θα συνδιοργανωθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο.
0: Α, είναι στην Ιβηρική εκεί πέρα.
1: Με τους πρώτους αγώνες να διεξάγονται σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη. Στο πλαίσιο των 100 χρόνων από το πρώτο Μουντιάλ του 1930.
0: Α, ναι.
1: Να και μια ωραία ερώτηση.
0: Συγγνώμη, δηλαδή θα είναι και Ουρουγουάη και Αργεντινή και Παραγουάη και μετά θα έρθει να κάνει την τελική φάση στην Ισπανία.
1: Ναι. Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία. Πολύ ωραία.
0: Καλά, έτσι
1: να πάμε εκεί.
0: Να πάμε Ισπανία. Γιατί δεν πάμε μια Ουρουγουάη, μια Αργεντινή.
1: Πάω.
0: Χαλαρά. Και μια Παραγουάη. Χαλαρά.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτά. Η ώρα έχει πάει 9:46. Να σας θυμίσω ότι εμείς σήμερα θα φύγουμε, αλλά τη Δευτέρα το μεσημέρι θα έχουμε μεγάλη κλήρωση για άλλο έναν υπέροχο διαγωνισμό που έτρεξε αυτό το χρονικό διάστημα με την εταιρεία Gotsopoulos Home. Η εταιρεία Gotsopoulos Home, σας θυμίζω ότι είναι ελληνικό εργοστάσιο όπου μπορείτε να παραγγείλετε τα έπιπλά σας ακριβώς στις διαστάσεις που θέλετε, ακριβώς με τα υφάσματα που θέλετε, να κάνετε τις μετατροπές που θέλετε και γενικότερα να πάρετε αυτό που θέλετε και όχι αυτό που υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, πολύ σημαντικό. Και να ξέρετε ότι αυτόν τον καιρό που τρέχουν οι εκτόσεις, η εταιρεία Gotsopoulos Home τρέχει με εκτόσεις 30 έως 40%.
1: Γι' αυτό λοιπόν μπείτε στο gotsopoulos.gr, στο site της εταιρείας, να δείτε τα έπιπλα που σας ενδιαφέρουν και επισκεφτείτε και τα καταστήματα στο Μαρούσι και το Παλαιό Φάληρο να τα δείτε από κοντά, να δείτε τα υφάσματα, να μιλήσετε με τους ειδικούς, να σας προτείνουν πράγματα, να ζητήσετε κι εσείς περισσότερες συμβουλές από τους ανθρώπους εκεί και στο Μαρούσι και το Παλαιό Φάληρο και στο gotsopoulos.gr. ματέρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, για να δείτε και τα έπιπλα, τα συγκεκριμένα που θέλετε.
0: Μπορείτε να ρίξετε και μια ματέρα γενικότερα. Γιατί μπορεί να θέλει για ένα τραπέζι για τραπεζαρία σου, μπορεί να θέλει ένα καναπέ, μπορεί να θέλει
1: ένα κρεβάτι,
0: ένα άλλο έπιπλο τηλεόραση, μπορεί να θέλει πάρα πολλά πράγματα.
1: Όλα τα έχει η εταιρεία.
0: Μπείτε να τα δείτε. Εμείς θα ξέρετε ότι έχουμε μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος θα κληρώσει, όπως σας είπα, τη Δευτέρα. Ένα διαγωνισμό που θα δώσει σε κάποιο τυχερό ή σε κάποια τυχερή 2.000 ευρώ. Προσέξτε με, ακούστε με. 2.000 ευρώ δωροεπιταγή για να ψωνίσετε ό,τι θέλετε με την εταιρεία Gotsopoulos.com. Οπότε, πάρτε κινητό, στείλτε μηνυματάκι. Τρεις μέρες έμειναν μέχρι την κλήρωση. Στέλνετε μήνυμα μέσω Viber. Δεν έχει καμία απολύτως χρέωση στο 694-711-11. 694-711-11. Θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη έπιπλα. Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Δεν πληρώνετε και τίποτα. Στείλε το μήνυμα. 2.000 μπορούν να σου έρθουν στην τσέπη.
1: Ωραία.
0: Τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα 27 του μήνα.
0: Δωροεπιταγή, επαναλαμβάνω, 2.000 ευρώ για να ψωνίσετε ό,τι θέλετε από την εταιρεία Gotsopoulos.com, στέλνοντας το μηνυματάκι σας μέσω Viber εδώ στον Love 97,5.

0: Αυτό θέλουμε.
1: Ε, για πάντα
0: για
1: και
0: πάντα, για πάντα.
1: Ας πω κάτι. Ποιος είναι τυχερός σε αυτόν τον πλανήτη που μπορεί να κάνει καλοκαιρινές διακοπές για πάντα?
0: Δεν ξέρω.
1: Πες μου, σε παρακαλώ. Πάντως, αν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, να μου πεις βέβαια τώρα κάτι Elon Musk, κάτι τέτοια καλοκαιρινές διακοπές για πάντα κάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Κάνουν και λίγο δουλίτσα.
1: Καλά κάνουν. Και, ναι. Και πολύ δουλίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολύ δουλίτσα. Απλά θα σου πω να είσαι τυχερός να μπορείς να κάνεις καλοκαιρινές διακοπές πάντα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: ή να είσαι σε mood, αυτό. Ναι. Ή να είσαι σε mood καλοκαιρινών διακοπών. Α, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, λίγο να σας πούμε πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα πρωινά ξυπνήματα που ήσασταν μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια και αυτή τη σεζόν. Για την παρέα σας, για τα μηνύματά σας, για τις φωτογραφίες σας, για τα υπέροχα κολλάς που φτιάξαμε μαζί.
0: Για τη συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς και τα παιχνίδια μας.
1: Για τα μηνύματά σας καθημερινά από νωρίς το πρωί, ακόμα και πριν έρθουμε εμείς, ήσασταν όρθιοι και στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στον Love 97,5 για την παρέα σας και για όλα αυτά τα ωραία τα οποία μοιραστήκαμε, είτε εδώ μέσα από το στούντιο του Love 97,5 είτε στις μεταδόσεις που κάναμε έξω από το στούντιο και ήρθατε και τα είπαμε και από κοντά, γιατί
0: βέβαια
1: χαρήκαμε πάρα πολύ φέτος, γιατί
0: πολύ,
1: είχαμε
0: πολύ
1: την ευκαιρία να δούμε πάρα πολλούς από εσάς έξω,
0: ναι,
1: και μας άρεσε και πάρα πολύ και νομίζω ότι έτσι θα το πάμε και την επόμενη χρονιά, γιατί είναι και ωραίο εκτός από τα Viber και τα social και τα λοιπά να τα λέμε και από κοντά και να σας βλέπουμε και να σας γνωρίζουμε και να έχουμε και 5, 10, 15, 20 φίλους, παιδί μου, που τους ξέρουμε πλέον και ξέρεις ποιοι είναι.
0: Εντάξει,
1: και οπτικά
0: είναι και μια σχέση που την έχουμε χτίσει τα τελευταία 12 χρόνια.
1: 12 12 επισήμως, 12.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 12 χρόνια σχέση.
1: Τι λες τώρα, τι λες τώρα. Παιδιά, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην είστε συντονισμένοι στον Love 97,5, γιατί τα ωραία συνεχίζονται. Οι υπέροχες μουσικές μας που εμείς απολαμβάνουμε, εμείς οι 80s, 90s και οι Zeros απολαμβάνουμε τόσο πολύ, συνεχίζονται εδώ στον Love 97,5. Συνεχίζονται και, να ξέρετε, και οι διαγωνισμοί όπως το τραγούδι της ημέρας και την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ κανονικά. Απλά να ξέρετε, επειδή δεν θα είμαστε εμείς το πρωί για να ανακοινώσουμε το τραγούδι θα ανακοινώνεται μέσω Viber.
0: Μέσω της επίσημης
1: σελίδας μας.
0: Ναι, ναι, ναι, της κοινότητάς μας.
1: Οπότε, αν δεν έχετε μπει στην κοινότητά μας στο Viber, να μπείτε, είναι πολύ εύκολος ο τρόπος. Το λέω τώρα γιατί την επόμενη εβδομάδα, λίγο πριν το τέλος της θεωρητικά εκπομπής μας,
0: λίγο
1: πριν τις 10, θα ποστάρετε στην κοινότητά μας στο Viber το τραγούδι της ημέρας. Αν δεν έχετε μπει στην κοινότητα, να μπείτε τώρα. Πώς θα βρείτε την κοινότητα? Θα πάτε στα μηνύματά σας, εκεί που στέλνετε μηνύματα με τους φίλους σας, υπάρχει μία αναζήτηση, ένα search, ανάλογα με την γλώσσα που έχετε το Viber. Θα πατήσετε love97.5 Athens. Με το που θα πατήσετε love97.5 θα το βρείτε κατευθείαν, θα μας ακολουθήσετε στην κοινότητα και εκεί θα βλέπετε καθημερινά και προσκλήσεις που έχουμε και πάρα πολλά άλλα δώρα που θα τρέχουν την επόμενη εβδομάδα, αλλά και το τραγούδι της ημέρας θα το βλέπετε στην κοινότητά μας στο Viber. Οπότε μην ξεχάσετε να γραφτείτε και να μπείτε στην κοινότητά μας.
0: Για να βλέπετε και το τραγούδι της ημέρας, το οποίο σήμερα είναι το Ποιος του Θάνου Καλλήρη.
1: Ο Ποιος είναι η αγάπη σου.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα θα παίξει αυτό το τραγούδι, οπότε μόλις το ακούσετε να παίζει θα στείλετε μήνυμα στο Viber 694-711-11, θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και το τραγούδι της ημέρας, δηλαδή Ποιος, Θάνος Καλλήρης.
1: Έτσι, αυτό θα γράψετε και βέβαια διεκδικείτε, μην ξεχνάμε, υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά, που να πούμε επίσης και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα δώρα που μας έχει δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, για το τραγούδι της ημέρας, μικροσυσκευές του σπιτιού, air fryer, scoop stick, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια, air condition. Μιλάμε τώρα για φανταστικά δώρα. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που μπορείτε να κερδίσετε από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά, αν βρείτε και σήμερα το τραγούδι της ημέρας και στείλετε το μηνυματάκι σας. Αν είναι ένας που το βρει, θα κερδίσει απευθείας το δώρο. Αν δεν είναι ένας και είναι παραπάνω, θα γίνει κλήρωση για να κερδίσετε επίσης υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά. Λοιπόν, να είστε
0: αυτό
1: καλά.
0: Ήτανε τώρα.
1: Αυτό ήταν. Φινίτο λα μουζικά, κυρίες και κύριοι. Και όπως λέει,
0: φτάσαμε στο τέλος της σεζόν.
1: Και όπως λέει η Μυρσίνη, πω ειλικρινά θα μου λείψετε. Πω Μυρσίνη, και σε εμάς θα λείψετε πάρα πολύ. Και εσύ και όλη παρέα.
0: Αλλά θα φύγουμε λίγο τώρα, να πάμε να ξεκουραστούμε λίγο. Να
1: πάρουμε λίγο μαύρισμα.
0: Να γεμίσουμε μπαταρίες. Να κάνουμε λίγο. Να κάνουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Να κλείσουμε αυτά τα ξυπνητήρια.
0: Και notifications γενικότερα. Να εξαφανιστούμε λίγο από προσώπου γης, ιδανικά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι για τις πρώτες μέρες που θα ξεκουραστούμε. Μετά, να ξέρετε, στα social media θα μας βρείτε και στην επίσημη σελίδα της εκπομπής, Δημήτρης κάτω Παύλα Ιουάννα, και στο Instagram και στο Facebook. Μπορείτε να δείτε πάρα πολλά πράγματα έτσι που θα έχουμε το καλοκαίρι. Να μου στέλνετε και τα ανέκδοτά σας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στη σελίδα μου πάντα ανεβάζω τα ανέκδοτα τα οποία μας στέλνετε και θα συνεχίσω να το κάνω καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και ό,τι άλλο μου έρθει στο μυαλό. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι, όταν κάθομαι λίγο παραπάνω, μετά μου έρχεται, λέω, τι κάνω, δεν θα κάνω κάτι. κάτι μου έρχεται να κάνω.
0: Ωραία, θα είμαστε λοιπόν σε επαφή και επικοινωνία.
1: Έτσι, και μέσα από τα social.
0: Λοιπόν, και Φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία, ανεμελιά, ξενιασιά, χαρές και πανηγύρια.
1: Έτσι.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ξαναγυρίσουμε.
1: Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, ένα υπέροχο Αύγουστο, να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε. Ραντεβού το Σεπτέμβριο εδώ στον Love 97,5. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
8: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
7: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου.
8: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
7: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
9: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
10: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
11: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
12: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5, καλημέρα. Είναι Παρασκευή, αγαπημένη μέρα. Δεν υπόσχεται βέβαια θαύματα, ούτε κι εμείς. Καμιά φορά τα περιμένουμε, αν και θαύματα είμαστε εμείς οι ίδιοι και η ζωή μας όλοι. Παρασκευούλα ανοίγει λίγο περισσότερο το παράθυρο της ψυχής και ακούμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Λάβε 97,5. Εύη Βυσβάρδη, κοντά σας έως τις 12.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Σήμερα κλείνουμε τη δουλειά, όσο μπορούμε δηλαδή. Δεν κλείνουμε τα χαμόγελα, τα ανοίγουμε επίσης όσο μπορούμε. Το καλύτερο κομμάτι της ημέρας, δεν ξέρω ποιο θα είναι για σένα σήμερα. Όλη μέρα πάντως είναι ένα τεράστιο κομμάτι ζωής που μας επιτρέπει να παίξουμε, να εξασκηθούμε, να δοκιμάσουμε, να πειραματιστούμε, να προσπαθήσουμε, να κουραστούμε και όλα αυτά. Συντροφιά με Λάβε 97,5.

0: Σου απαντάω.
1: Love 97,5 Εύβης Βάρδης. Την παρέα σας και μεγάλη πολυτέλεια η Παρασκευή. Μερικές φορές η πιο μεγάλη πολυτέλεια είναι και ένα απόγευμα χωρίς βιασύνη, η αλήθεια είναι. Ελπίζω να απολαύσεις το επόμενο τραγούδι με την ησυχία σου στον Love 97,5.

0: C'est la radio de l'amour.
1: 30 χρόνια Love 97,5. Love Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
2: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

Λάβε 97,5 έβιβης βάρδι κοντά σας. Μια εβδομάδα που παραδίδει τη σκυτάλη στο καλοκαίρι. Δυνατό καλοκαίρι. Και με τις ζέστες του και με τις συννεφιές του. Καλά για τα γεγονότα δεν θα συζητήσουμε. Εμείς τώρα παίρνουμε όμως τη σκυτάλη οι ίδιοι και τρέχουμε όπου μας πάει η καρδιά σήμερα. Συντροφιά με Λάβε 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες και έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις και εσύ στο πρόγραμμα του αγαπημένου σου σταθμού. Λοιπόν, 2-3 λεπτά από το χρόνο σου χρειαζόμαστε να απαντήσεις την online ερευνά μας και να κερδίσεις δώρα από την Pizza Fan. Και θυμίσου ότι η εβδομάδα αυτή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η Παρασκευή μυρίζει παρέες, μουσική, καρπούζι και ιστορίες που ακόμη δεν έχουν γραφτεί. Συντροφιά με Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και τι ωραία να ακούσεις τον αγαπημένο σου σταθμό και να κερδίζεις. Λοιπόν, κάθε πρωί ο Άννα και ο Δημήτρης σας δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Μόλις το ακούσετε μέχρι τις 6 το απόγευμα, στείλτε γραπτό μήνυμα στο 694-711-11 στο Viber δωρεάν και κερδίστε δώρα από την αγαπημένη εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά που όλα τα έχουν. Α, και ό,τι μας κούρασε αυτές τις ημέρες το αφήνουμε στην έξοδο της εβδομάδας. Δεν θα έχει εισιτήριο για το Σαββατοκύριακο. Σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη κοντά σας. Παρασκευή, η πιο αγαπημένη μου μέρα. Είναι το σχολικό μου αποθημένο. Είναι η μέρα που την αγαπώ. Είναι η μέρα που έχει και το όνομά μου. Δεν ξέρω, ίσως να φταίει και αυτό. Λοιπόν, σήμερα δίνουμε μια ευκαιρία στη μέρα να μας εκπλήξει. Και όχι μόνο μία, και δύο και τρεις, όσες χρειάζεται. Οι πιο όμορφες στιγμές δεν μας κλείνουν ποτέ ραντεβού. Έρχονται έτσι. Απλά και εύκολα. Όπως τα τραγούδια στον Λάβε 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. 80s, 90s, zeros τραγούδια. Απλώς τα τραγούδια που αγαπάς. Η ζωή, οι Παρασκευές, οι Δευτέρες, οι Τρίτες δεν μετριώνται μόνο με τις υποχρεώσεις. Μετριώνται και με εκείνα τα μικρά επιτέλους που λες και παίρνεις και μια ανάσα, σκάς και ένα χαμόγελο. Αυτό σου εύχομαι σήμερα και σου στέλνω ένα τραγούδι ακόμα από τον Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι? Δεν πήγες στην κηδεία της πεθερά σου? Λέω, καλά, να σου πω κάτι, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις.
1: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας.
1: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 Παρασκευούλα και είναι η μέρα που ακόμη και ο χρόνος μοιάζει να χαμογελάει λίγο περισσότερο. Μου αρέσει να προσωποποιώ τις ημέρες, το χρόνο και όλους τους φίλους τους. Τις υποχρεώσεις μας, τα όνειρά μας, τις ελπίδες μας, τις πίκρες μας, τους καημούς μας, τις απογοητεύσεις μας, τα θέλω μας τα μεγάλα. Φανταστείτε τα, είναι όλοι άνθρωποι που μας περιτριγυρίζουν και εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα πάμε καλά μαζί τους και σήμερα. Ο πιο εύκολος είναι ένα χαμόγελο και ένα τραγούδι ίσως από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βάρδη. Στην παρέα σας, να θυμόμαστε ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα ξεκινήσει πρώτα από τη διάθεση και μετά από το ημερολόγιο. Εύχομαι να σας φτιάχνουν τη διάθεση τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Και έρχεται σε λίγο η Βάσο Λούκα. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Begging και χωρίς παρακάλια, έτσι ήρθε όμορφα και ωραία η Παρασκευούλα, επιτέλους δρόσε κιόλας. Και οι βροχές δεκτές, αρκεί να μην είναι υπερβολικές στη συμπεριφορά τους, μετά από τα όσα ζήσαμε με τη ζέστη, ναι. Είμαι η Βάσο Λούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 2. Έρχεται σε λίγο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, βάζοντας φωτιά στη νύχτα. Αλλά όχι μόνο, το 2 ώρο μας θα είναι γεμάτο μουσικάρες από 80s, 90s. Καλημέρα!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

4 Ιουλίου. Ο Ερμής λοιπόν σήμερα σχηματίζει ένα αρμονικό εξάγωνο με την Αφροδίτη στην Παρθένο. Δημιουργείται, δηλαδή με απλά λόγια, το ιδανικό κλίμα για ειλικρινείς συζητήσεις, επανασυνθέσεις, όμορφες γνωριμίες και λύσεις σε ζητήματα που μέχρι τώρα λέγαμε έλα μωρέ, δεν λύνεται, όλα λύνονται. Θεωρούσαμε ότι ήταν δύσκολα. Είναι από τις πιο θετικές στιγμές του μήνα, τόσο καλά. Καρκίνη, σκορπιοί, εγώκεροι και ηχθείες ευνοείστε. Καρκίνη, προσωπική επανακίνηση. Εγώκεροι, οι σχέσεις σας ξεκαθαρίζουν. Σκορπιουδάκια, η επικοινωνία, το ισχυρό σας εργαλείο. Ενεργοποιούνται επαφές και νέες προοπτικές. Και τέλος, ψαράκια μου, ο έρωτας αποκτά ξανά ροή και τρυφερότητα. Love 97,5.

Love 97,5 είναι και η τελευταία μέρα του δακτυλίου στην Αθήνα σήμερα, ή κάνω λάθος? Είναι. Η πρωτεύουσα θα κινείται από αύριο χωρίς περιορισμού, σε καλοκαιρινού mood. Χρόνια πολλά λέμε, θέλω να πω, προσωπικά δεν είπα χθες, τον Νίκο Γκάλη που είχε τα γενέθλιά του, γίνεται 69. Αλλά τα νούμερα για τέτοιες προσωπικότητες δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο. Για εμάς ο Νίκος Γκάλης είναι ο άνθρωπος που έμελε να αλλάξει για πάντα την τύχη του μπάσκετ στην Ελλάδα. Νικόλος Γεωργαλής, το πραγματικό του όνομα, γεννημένο στο New Jersey από το 1979 στην Ελλάδα. Τώρα τι να πρωτοθυμηθούμε, Άρη, 1987 Εθνική Ελλάδος Πρωταθλήτρια Ευρώπης, πρωτεργάτης. Εντάξει, όσοι ζήσαμε έστω και ως παιδιά τον Νίκο Γκάλη να παίζει, να είναι στο παρκέ, να είναι εν δράση, ευλογημένοι νιώθουμε, πραγματικά. Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Eco Carpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
7: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας σε απίστευτες εκπτώσεις. Για την ανανέωση των επίπλων σας, επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, του ελληνικού εργοστασίου παρακαλώ επίπλων με έκπτωση 30-40%. Η εταιρεία Κοτσόπουλος Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής για μια ζωή. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσου και Παλαιοφάλιρο και δείτε τις εκπτώσεις 30-40% στο kotsopoulos.gr. Διαγωνισμός. Διεκδικήστε μία δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα γράφετε. Κλήρωση 27 Ιουλίου. Καλή επιτυχία!

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Μη σταματάτε το clubbing, αυτό έχω να πω. Σύμφωνα με κοινωνική έρευνα που μας έρχεται από το Βερολίνο, η νυχτερινή διασκέδαση ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευτυχία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική σύνδεση. Και δεν έχουν οι Γερμανοί και μπουζούκια, φαντάσου, μένουν μόνο στο clubbing. Εδώ έχουμε πολλά σύν στη διασκέδαση Έλληνες. Πώς να το κάνουμε? Μάλιστα οι επιστήμονες καταλήγουν πως η ιδανική ηλικία για να σταματήσει κανείς το clubbing είναι τα 69. Γιατί όχι τα 70? Και γιατί να σταματήσει τα 69 αφού κάνει καλό? Να μην σταματήσει καθόλου. Όσο τραβάει η ψυχούλα του. Ίσως αφορά μόνο τους Γερμανούς που είναι λίγο έτσι πιο σφιχτοί, κάπως πιο περιορισμένοι. Εμείς είμαστε αλλιώς. Έξω καρδιά και διασκέδαση. Τι να πω. Love 97,5.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Soup Soup Song, το παιχνιδιάρικο κομμάτι της Σερ. Και καλό μας μεσημέρι. Λέμε χρόνια πολλά στα Χριστινάκια. Κάποιες γιορτάζουν σήμερα τις Αγίες Χριστίνης και όχι τα Χριστούγεννα, που για έναν περίεργο λόγο λίγο τα απεθύμισα. Δεν ξέρω, ο καιρός λες να παίζει το ρόλο του. Ποιος ξέρει. Χρόνια πολλά και στον Αθηναγόρα. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Καταστροφή μου. Θάνος Καλλύρης.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Δημήτρης και Ιωάννα κάθε πρωί αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 λοιπόν το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μείνε συντονισμένος και μόλις τα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5 στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμη. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Love 97,5 πέταξε αναμένο τσιγάρο από γιο ταχύ οδηγό στην Κέρκυρα και θα πληρώσει 1.300 ευρώ πρόστιμο, διαβάζω. Μία κίνηση το να πετάει κάποιο τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου, που ειδικά πιο παλιά την έχουμε δει απείρες φορές. Και γνώμη μου, επιτέλους, ναι, αυτό με το πρόστιμο. Πέρα από μία κίνηση που δείχνει και πράγματα για τον οδηγό, πετάς τσιγάρο στο πάτωμα του σπιτιού σου, δεν ξέρω. Αναλογήσου πως αυτή η κίνηση αποτελεί αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών. Πόσες ακόμη από αναμένο τσιγάρο δεν ακούμε στα δελτία ειδήσεων. Ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο κτλ. Και έχει καεί η μισή χώρα. Ας αλλάξουμε τις κακές μας συνήθειες, χωρίς να χρειάζεται τώρα να έχουμε τον μπαμπούλα του προστίμου. Χρειάζεται από μόνοι μας. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
4: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
3: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου.
4: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
3: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
5: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιερώσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fun.

97,5. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να περάσετε και να μείνετε στον Love Lovers μου. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Μην μου ξεχαστείτε, Δευτέρα στις 12 Νταν θα σας περιμένω. Να σας προσέχετε. Να καλοπερνάτε. Γεια σας.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μεσημέρι προς απόγευμα Παρασκευής εδώ στο Loves στους 97,5 και ένα μουσικό διώρο στο οποίο σας υποδεχθήκαμε σήμερα με το πιο γλυκό ταμπού, ερμηνευμένο μοναδικά από την ανεπανάληπτη Sade. Ήταν το αξέχαστο Sweetest Taboo, ένα τραγούδι που πραγματικά εκπέμπει ατμόσφαιρα άκρος καλοκαιρινή, δηλαδή ειδικά στην αρχή, στην εισαγωγή, νομίζεις ότι ακούς κύματα της θάλασσας. Με αυτό λοιπόν σας υποδεχθήκαμε σημερινή εκπομπή, εδώ που θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Οι Pix Lux θα μας θυμίσουν ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της καριέρας του, στο κομμάτι Λένε για μένα. Θα προηγηθούν δυναμικά η Genesis και το αξέχαστο Land of Confusion. Και ευθύς αμέσως έρχεται ένα κομμάτι το οποίο θα το ταιριάξω με την ευχή που θα σας δώσω. Είναι Παρασκευή, ημέρα διούχων που φεύγουν για διακοπές, 24 Ιουλίου σήμερα. Να επαναλάβω τα κλισέ, πολύ πολύ σημαντικά όμως, προσοχή στους δρόμους για εσάς που φεύγετε οδικός και δεν φεύγετε με αεροπλάνα ή πλοία ή τρένα όπου έχουν άλλη την ευθύνη. Εσείς λοιπόν που φεύγετε οδικός, με προσοχή, καλώς να πάτε, καλώς να περάσετε, καλώς να επιστρέψετε και να θυμάστε πάντα, το λέω και το επαναλαμβάνω, ότι πάτε για διακοπές, δεν έχετε κανέναν απολύτως λόγο να αγχώνεστε και να βιάζεστε. Χαλαρά και με το πάσο σας. Για να μπορείτε να τραγουδήσετε, πολύ καλά περνάμε και να μην αρχίσετε να φοβάστε όπως τραγουδάει στο κομμάτι που έρχεται με μία βόλτα στα Zeros, η Peggy Zina. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε κοντά μας και μέχρι και τις 4, καλή διασκέδαση.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

That's the way love goes, τραγούδησε η Janet Jackson, ένα από τα ωραίτερα κομμάτια και από τα πιο έτσι πρωτότυπα της καριέρας της. Ένα κομμάτι που συνδύαζε με υπέροχο τρόπο beats και ατμόσφαιρα. Ήταν μια Janet στην πιο έτσι R&B εποχή της με το συγκεκριμένο κομμάτι. Εδώ στο Love, στους 97,5, όπου εννοείται ότι τα λέμε και σήμερα μέσω Viber, στο 694-711-11 ή μέσω του site μας, μηνύματα στο loveradio.gr, αλλά από εκεί μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά μιλώντας για μουσική. Να σας θυμίσω ότι ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας κάθε πρωί, για την ακρίβεια. Δημήτρης και η Ιωάννα το αποκαλύπτουν και από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι με μεγαλύτερη προσοχή για να ακούσετε στον αέρα του Love ποιο είναι το κομμάτι της ημέρας, να το πετύχετε για την ακρίβεια και να στείλετε αμέσως μήνυμα στο 694-711-11 για να κερδίσετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά άλλα. Πάμε για επιστροφή στη μουσική, μιλώντας για το τραγούδι της ημέρας που παρουσιάζουν Δημήτρης και Ιωάννα το πρωί. Πάμε σε ένα πρωινό, ένα ιδιαίτερο breakfast, όμως ένα ξέχαστο breakfast στην Αμέρικα, από τον ομότιτλο καταπληκτικό δίσκο των Supertramp, που ήταν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας τους και φυσικά είχε και το ομότιτλο hit που ακούμε ευθύς αμέσως.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως, it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
10: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5. Πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, πάμε να ταξιδέψουμε στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών και σειρών. Σήμερα σας έχω πραγματικά τέχνη, μια πολύ ωραία ταινία του 2020. Ήταν μια από τις τελευταίες ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούσε η Meryl Streep, μιας και έκανε τα τελευταία 2-3 χρόνια έτσι μια ανάπαυλα, ίσως και περισσότερα από 3 χρόνια. Μετά την ταινία Don't Look Up δεν είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες. Εδώ πέρα μιλάμε λοιπόν για μια ταινία του 2020, είναι η ταινία Let Them All Talk. Μια πολύ διαφορετική ταινία που θα τη βρείτε στη πλατφόρμα του HBO Max, με πρωταγωνίστρια τη Meryl Streep, με πολύ ωραίες συμπροταγωνίστριες, δύο παλαιότερες ηθοποιούς που είχαμε πολλά χρόνια να τις δούμε. Η μία είναι η Diane Wist και η άλλη είναι η Candice Bergen. Μια υπέροχη λοιπόν γυναικεία τριάδα σε μια διαφορετική ταινία με ένα διαφορετικό σενάριο που εξελίσσεται σε ένα από τα γνωστότερα κρουαζιερόπλια του κόσμου, το Queen's 2. Το γνωστό κρουαζιερόπλιο που, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχε έρθει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, έτσι από κάποια τηλεοπτικά ειδησιογραφικά θέματα που είχαμε παρακολουθήσει πριν από μερικά χρόνια. Μην φανταστείτε ότι είναι κάτι, ξέρεις, καλοκαιρινό του τύπου κρουαζιερόπλιο κτλ. Και όλα αυτά. Σοβαρή ταινία είναι, βλέπετε όμως ευχάριστα. Απλά η υπόθεση εξελίσσεται πάνω σε ένα κρουαζιερόπλιο και έχει και πολύ ωραία εικόνα γενικότερα η ταινία. Είναι λοιπόν το Let Them All Talk με τη Meryl Streep στην πλατφόρμα του HBO Max.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3, πάρα πολύ δυναμικά και χορευτικά, το λέει άλλωστε και ο τίτλος, γκρουβάροντας με το Let's Groove από τους Earth, Wind & Fire. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, εδώ στους 97,5 του Love. Εδώ που πηγαίνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας μέχρι εκείνη την ώρα. Θα ανεβάσουμε πάρα πολύ τα beat σε λίγο με ένα πολύ προχωρημένο για την εποχή του κομμάτι, το οποίο είχε κυκλοφορήσει προς τα τέλη των 80's η ελπίδα, ήταν το δυνατό «Όπως σε θέλω σε ονειρεύομαι», που καθόλου τυχαία το έχουν διασκευάσει σε πιο πρόσφατη εποχή και ο Νότης Φακιανάκης πριν από λίγα χρόνια, αλλά και κάποια άλλη τραγουδίστρια που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά της, πριν από λίγο καιρό, που για να μου διαφεύγει προφανώς δεν θα είναι καλή διασκευή. Δεν θα επεκταθώ. Θα προηγηθεί η Ντόνα Σάμερ σε ένα υπέροχο καλοκαιρινό Latin κομμάτι για κακά κορίτσια, το τραγούδι Bad Girls. Και αυτής αμέσως, μιλώντας για καλοκαίρι, πάμε να ταξιδέψουμε νοητά με τον Γιάννη Πάριο να τραγουδάει. Γι' αυτό σου λέω πάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5. Πάμε να μιλήσουμε για ό,τι σημαντικότερο για το χώρο μας που είναι τα έπιπλα. Πάμε να μιλήσουμε για την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home που ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας για μια ζωή. Και προσέξτε, έφτασε η ώρα για μεγάλες εκπτώσεις σε όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας, πραγματικά σε απίστευτες εκπτώσεις. Γιατί η Γκοτσόπουλος Home, που είναι το ελληνικό εργοστάσιο επιπλών, πολύ σημαντικό αυτό, προσφέρει έκπτωση 30 έως και 40%. Βρείτε λοιπόν τα καταστήματα επιπλών Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο και δείτε τις εκπτώσεις 30 έως 40% ή στο gotsopoulos.gr. Πάρτε και μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home. Συμμετέχετε στο διαγωνισμό με τον εξής πολύ απλό τρόπο. Γράφετε ονοματεπώνυμο μετά από κενό τη λέξη έπιπλα και αποστολή στο Viber του Love 694 700 1111 και η κλήρωση θα γίνει 27 Ιουλίου.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: όταν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
7: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Το γελάς. Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Σακ.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5. Φτάσαμε και σήμερα στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, μιας ακόμα εβδομάδας. Σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα, από τις 2 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί, ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ακολουθεί εφημαλτέζου 4 με 6. Τι να σας πρωτοευχηθώ, ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ και φυσικά ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Ενώ θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα, πάντα εδώ, στους 97,5 του Love, με το αγαπημένο μας ηχητικό μίξ, ηχητικό έτσι μείγμα για να ακριβολογούμε, με τα μεγαλύτερα 80s and 90s hits, ελληνικά και διεθνή, αλλά και μερικές βόλτες που και που, στα Zero. Στη Δευτέρα λοιπόν στις 2 και πάλι παρέως, τότε για χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Να ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα με αφιέρωση το πρώτο κομμάτι στους οδηγούς, οι οποίοι διανύουμε μια καλύτερη περίοδο της ζωής μας. Πρώτον, γιατί αρκετός κόσμος άρχισε να φεύγει για διακοπές. Ωραίο αυτό, να περάσετε σούπερ. Άλλοι φεύγουν για Σαββατοκύριακο, άλλοι πάνε προς το λιμάνι να πάρουν τα καράβια και εμείς που δουλεύουμε πάμε λίγο πιο γρήγορα στους προορισμούς μας. Τον Αύγουστο να δεις, θα είναι τέλεια η Αθήνα, στην καλύτερη της φάση. Καλησπέρα στην παρέα του ΛΑΔ, εδώ μαζί μέχρι τις 6. Επικοινωνούμε στο Viber, μας δίνετε την ενέργειά σας, την θετική σας αύρα στο 694-700-1111 και παίζετε και στους διαγωνισμούς μας. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Η Παρασκευή, ρε παιδί μου, έχει πάντα μια χαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στον Love 97,5 αγαπάμε τα 80s και 90s όπως και εσείς, τα λατρεύουμε, αλλά και τις vintage ειδήσεις. Λοιπόν, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, δημοσιεύθηκαν δύο συνεντεύξεις της και φωτογραφίσεις της από το αρχείο του Στάτους και του Ταχυδρόμου, θρυλικά περιοδικά, όταν ο κόσμος αγόραζε περιοδικά από το περίπτερο. Λοιπόν, είχε ένα μότο η Αλίκη, θρυλικό, το οποίο ήταν «Ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ». Είχε εμπνευστεί την ατάκα που την έλεγε και σε δηλώσεις της, συνεντεύξεις της, από το τραγούδι που είχε γράψει για εκείνη ο Γιώργος Παυριανός για το θεατρικό έργο που είχε μεγάλη επιτυχία με την Αλίκη, το Βίκτορ και Βικτόρια. Η Αλίκη το έκανε πραγματικότητα αυτό στη ζωή της, ήταν αντράκι. Και γενικά με τους άντρες, ενώ έζησε θυελώδεις έρωτες, ήταν έτσι η ισχυρή του ζευγαριού πάντα. Ήταν ο άντρας της ζωής της, πραγματικότητα.
1: This is Radio Freedom.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τάπα, σούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

Ιδέες, τι ωραίες διασκευές παίζει ο Love 97,5. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Η Άννα επιστρέφει δυναμικά με νέο single σε συνεργασία με τον RG, το Όλο Πιο Πάνω. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού που υπογράφει τη μουσική και τους στίχους ο Νίκος Καρβέλας. Να πούμε ότι παντρεύεται η χαρακτηριστική φωνή και αυτή η μαγική σκηνική παρουσία της Άννας με τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο του RG. Δημιουργήσαν ένα τραγούδι λοιπόν με διεθνή αισθητική. Να πούμε για την ιστορία ότι ο RG διανύει την πιο πετυχημένη περίοδο της καριέρας του, αποτελεί σήμερα το νούμερο ένα Έλληνα καλλιτέχνη στο Spotify σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές και εμφανίσεις στα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά μουσικά φεστιβάλ του κόσμου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Να βγεις. Να βγεις, να ψωνίσεις τις εκπτώσεις έξυπνα, γιατί δεν το μετανιώνεις ποτέ. Όταν βρίσκεις τα αγαπημένα σου πράγματα σε προνομιακές τιμές, το χαίρεσαι και πιο πολύ, ρε παιδί μου. Στο Top Parks φτάνετε πανεύκολα, χωρίς κίνηση και άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους και βρίσκεις τις πιο top εκπτώσεις. Είναι το εμπορικό πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή Πειραιός και Κηφισού και δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις ανάμεσα στα αγαπημένα σου μπραντς όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Lily, Sensei, Parex, Όκιο Παπαβασιλείου, Pepco, και κάνεις και τα ψώνια σου στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Όταν τελειώσεις τις αγορές σου, μπορείς να κάνεις μια στάση για φαγητό στα McDonald's ή να απολαύσεις τον καφέ σου στο Γρηγόρι. Είναι η καλύτερη πρόταση συγκεντρωμένης επένδυσης στις εκπτώσεις.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
11: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ποιος είναι η αγάπη σου? Αυτός που όταν του μιλάς σε κοιτάζει στα μάτια και κάνει φόκους σε σένα. Που όταν τον χρειάζεσαι και έχεις μια δυσκολία, έρχεται σαν από μηχανής Θεός να σε στηρίξει. Και όταν πεινάς, ή θα σου φέρει ή θα σου φτιάξει κάτι ωραίο να φας. Με αγάπη. Λοιπόν, σε λίγο μαγειρεύουμε στον Love τις δικές σας συνταγές.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος μας ακούει στην Ηλιούπολη και φτιάχνει τον πιο τραγανό τηγανιτό γάβρο. Έχει πάρει καθαρισμένο γάβρο γύρω στο 1 κιλό, τον μπλένει καλά, τον περνάει με λίγο αλάτι χοντρό και λίγο ελαιόλαδο και στη συνέχεια σε ένα πυρέξ στρώνει καλαμποκάλευρο, γλυκιά κόκκινη πάπρικα, λίγο θυμάρι και λίγο πιπέρι. Ανακατεύει το γάβρο, τον πανάρι δηλαδή, και στη συνέχεια με λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι χτίζει κυκλικά το γάβρο. Δηλαδή δεν πετάει όλα τα ψάρια έτσι μέσα όπως τα τηγανίζουμε, όπως τα μπαρμπούνια ας πούμε. Το βάζει σε κύκλους στοιχισμένο το ψαράκι. Μετά, αφού τηγανιστεί από τη μία πλευρά, το γυρίζει σε πιάτο και το τηγανίζει και από την άλλη πλευρά και γίνεται, παιδιά, τόσο τραγανός, τόσο ωραίος, ο πιο ωραίος ουζομεζές

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181. Στρώματα κατά παραγγελία. Sofa

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Καλά, το Confessions 2, το νέο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε αρχές Ιουλίου, έχει αποθεωθεί από τους κριτικούς και ξέρεις γιατί. Γιατί έχει κάνει κατάθεση ψυχής στα κομμάτια η Μαντόνα. Το είπε και σε συνέντευξή της. Αν δεν νιώθω, δεν μπορώ να γράψω τραγούδια. Λοιπόν, εσείς τα νιώθετε εδώ τα τραγούδια, τα παρακολουθείτε στον Love, έχουν πολύ συνέστημα. Γιατί κουβαλάνε τις αναμνήσεις μας τα 80s και 90s. Παίξε και στο διαγωνισμό να κερδίσεις ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. 7 με 10 το πρωί ακούτε προσεκτικά την Ιωάννα και το Δημήτρη, οι οποίοι ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Μετά, μέχρι τις 6, δηλαδή μέχρι να τελειώσουμε εμείς και σήμερα, θα στείλετε μήνυμα αν το πετύχετε στο Viber 694-711-11 με τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σας. Μπορεί να είσαι ο τυχερός της ημέρας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν το πιστεύεις, θα είσαι τυχερός. Είναι μία στάση ζωής αυτό. Λες, θα πετύχω, θα κερδίσω. Και αν το έτσι εμπεδώσεις μέσα σου, το καταφέρνεις. Είναι μότο αυτό για πολλούς ανθρώπους. Λοιπόν, αν ψηφίσεις στην έρευνά μας, θα κερδίσεις σίγουρα. Μπαίνετε στην κοινότητά μας στο Viber, ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών, ψηφίζετε, μας λέτε τη γνώμη σας, γινόμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε, βελτιωνόμαστε και κληρώνεστε για δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, θα σας αναλύσει και εκείνος όλη τη showbiz, τις πληροφορίες, τα νέα και τους διαγωνισμούς μας, 6 με 8, στις 10 το βράδυ. Παρτάρουμε σήμερα με τον Μιχάλη Πίτσιο στα DEX. Τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα θα είμαστε ξανά μαζί στον Love. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Bye!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Η ώρα είναι 6.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
6: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
7: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ και απόψε, ναι, κυρία μου, για να σχολιάσουμε όλες τις αλαμούρες, τις δίποντες, τις πετούμενες, αυτές που έρπονται, αυτές που κολυμπάνε και αυτές που σέρνονται, κυρία μου. Θέλω επίσης να σου πω ότι και σήμερα έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, AT's, 90's και Millennium, και την πρώτη ώρα έρχεται. Αλαβίση μάνα μου σου έχω, Bon Jovi σου έχω, Ευρυδίκη σου έχω, τι άλλο έχω εδώ πέρα, Ελίνα Κωνσταντοπούλου, όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, Κανελίδου σου έχω, τι άλλο, Γιώγαλα σου έχω, αλλά γίνεται χαμός. Εδώ πέρα θα γίνει πάρτι, κυρία μου. Γι' αυτό κάτσε εκεί που κάθεσαι, βάλε air condition για να μην σκάσεις και χάσουμε τους ακροατές μας και πάω να δω αν έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με τη σοβαρή είδηση της ημέρας. Διαβάζω εδώ, η Ιωάννα Τούνη. Άκουμε προσεκτικά. Είναι στο Μπαλί, κάνει διακοπές. Εχθές μας έλεγε ότι πόσο AI χρησιμοποιείτε εσείς οι πλέμπες και χαλάτε τα χρώματα του ήλιο βασιλεύματος. Τώρα μας είπε εδώ πέρα, ανέβασε ένα story και πραγματικά ήταν έξαλλη κοπέλα. Πήγε να σκάσει τώρα. Δηλαδή έχει πάει στο Μπαλί και δεν τη λυπάστε καθόλου. Και γράφει, αν το να είσαι κουκλάρα, επιτυχημένη και βασίλισσα του real estate είναι έγκλημα, να με συλλάβετε. Τέτοια αυτοπεποίθηση, κυρία μου, είχα να δω χρόνια. Μόνη της αυτοπροσδιορίζεται κουκλάρα. Μόνη της αυτοπροσδιορίζεται επιτυχημένη. Μόνη της αυτοπροσδιορίζεται βασίλισσα του real estate. Σιγά μερζή, εσύ και πάρει Χίλτον είσαι. Δηλαδή πραγματικά, πόσα διαμερίσματα έχει η κοπέλα? 1500? Έχει 2, 3, 4, 5. Σιγά τη βασίλισσα, καλέ. Σιγά την, τον ποδοσάκι. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης και η Ιωάννα Τούνη. Δύο άνθρωποι έχουν σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, κυρία μου, με την Ολυμπιακή και η Ιωάννα Τούνη. Δηλαδή, πραγματικά, κάποια στιγμή θα δοθεί όνομα. Εθνική Οδός Ιωάννα Τούνη, κυρία μου. Θα γίνει άγαλμα, θα γίνει πλατεία. Μην κοροϊδεύεις, μην γελάς τώρα, δεν σε βλέπω που είσαι σαλαμούρα και γελάς. Η κοπέλα, δηλαδή, πραγματικά περνάει πάρα πολύ άσχημα. Νιώθει ότι την κατηγορούν, γιατί? Γιατί είναι κουκλάρα, το λέει μόνη της. Είναι επιτυχημένη, το λέει μόνη της. Είναι βασίλισσα του real estate. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Έχει συμβεί κάτι στον Μπαλί? Την έχει τσιμπήσει κάποιο κουνούπι ανώμαλο και έχει πάθει ένα λαλά μόνο του? Δηλαδή, πραγματικά, το να βγαίνεις και να λες είμαι επιτυχημένος, μπράβο μου, με ζηλεύετε. Είμαι πάρα πολύ όμορφος, με ζηλεύετε. Είμαι βασιλιάς του ραδιοφώνου, μόνος μου. Μόνος μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο ήλιος, τη χτύπησε ο ήλιος κατά κούτελα. Το αντιλεγό είχε πολύ πετρέλαιο μέσα. Τι παθαίνουν οι άνθρωποι, καλέ. Μία έτσι έκανε, θυμάμαι. Και την ψάχναμε στα βουνά. Αστέρο! Let's do it!

Αφήνω τώρα αυτά τα δικά μου και πάω σε άλλες ειδήσεις, κυρία μου. Διαβάζω εδώ: η Ευρυδίκη Μπαλαβάνη τσακώθηκε για μία θέση στο πάρκινγκ. Ακούς? Ακούω να λες. Αυτές είναι, κυρία μου, ειδήσεις. Τα υπόλοιπα που θέλετε εσύ εδώ πέρα, πόλεμη, τρομοκρατία, ακρίβεια και τέτοια, αυτά είναι ειδήσεις, κυρία μου. Αυτά είναι για να χαζεύει ο κόσμος. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι αυτές που σας λέω μόνο εγώ, κυρία μου. Τι σημαίνει? Έχουμε λίγες θέσεις πάρκινγκ. Γιατί δεν ασχολείται κανείς. Διότι το κράτος είναι ανάλογο, κυρία μου. Το κράτος είναι ανεπαρκέστατο. Και τι σημαίνει αυτό? Πάει ολόκληρη εδώ πέρα influencer, TikToker, Instagrammer, παρουσιάστρια, δημοσιογράφος και πρώην παίκτρια reality να τσακώνεται με την κάθε πλέμπα στο δρόμο. Ακούς, ακούω να λες. Και εδώ πέρα λέει χαρακτηριστικά, την είπε λέει τσόκαρο και βλήμα. Άκου τώρα εδώ. Πήγε τώρα μία άσχετη να κλέψει τη θέση πάρκινγκ σε ποια? Στην Ευρυδίκη την Βαλαβάνη, κυρία μου. Ακούς, ακούω να λες. Και αυτή, επειδή πάρκαρε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μάλλον δεν μπήκε μέσα στο θέμα, δεν με νοιάζει κιόλας, την είπε η άλλη τσόκαρο και βλήμα. Αυτό είναι το επίπεδο, κυρία μου. Αυτό είναι το επίπεδο του μέσου απλού ταπεινού πολίτη που βλέπει μπροστά του μία παίκτρια reality και όχι να τη δώσει θέση πάρκινγκ, το βρακί τη έπρεπε να βγάλει, αλλά πού. Δηλαδή, έσχος. Έσχος και ντροπή. Καλό το Δήμο Αθηναίων να κάνει ΕΔΕ, να κάνει έρευνα και να συλληφθεί. Να συλληφθεί αυτή η τυποτένεια που είπε την κοπέλα τσόκαρο. Έσχος και ντροπή.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα πάω τώρα και σε άλλη έτσι σημαίνουσα προσωπικότητα της ελληνικής τηλεοπτικής και μεσεντζουρικής κατάστασης. Έξαλλη διαβάζω εδώ και άλλη έξαλλη. Δηλαδή έχουν πάει τρεις έξαλλες μαζεμένες. Έξαλλη η modern Cinderella. Ποια είναι αυτή? Τώρα κυρία μου, να καθίσω να σου εξηγήσω τώρα ποια είναι η modern Cinderella ή να σου λέω αυτή τη στιγμή η Μαντόνα και να μου πει ποια είναι η Μαντόνα. Δηλαδή τώρα τι να σου πω αυτή τη στιγμή. Να έρθω σπίτι σου, να σου κάνω ολόκληρο μάθημα, να σου κάνω φροντιστήριο. Δεν προλαβαίνω κυρία μου. Έξαλλη διαβάζω εδώ η modern Cinderella με ιδιοκτήτη εξοχικής κατοικίας στη Χαλκιδική. Η μία τσακωνόταν για το πάρκινγκ, η άλλη τσακώνεται γιατί πήγε και έκλεισε μία βίλα κυρία μου. Μας λέει κιόλας ότι έδωσα λέει 10.000 ευρώ, θα σε πάω σε όλο το Πανελλήνιο. Ακούσα ακούνα λες. Δηλαδή δεν βγήκε απλά να μας πει τον πόνο της, βγήκε να μας πει ότι είναι και λεφτού, ότι είναι κουβαρντού, ότι ρέει το χρήμα κυρία μου, διότι ποιοι έχουν πλέον λεφτά, η Μόντε Σιντερέλα, η Ιωάννα Τούνη, δηλαδή πραγματικά που εκεί παίρνει το χάος. Να μας πει κιόλας ότι έδωσε 10.000 ευρώ για να μείνει, ακούς, ακούω να λες κυρία μου, και πήγε και τι είδε κυρία μου. Πρώτον, η πισίνα ήταν βουλωμένη. Ήταν χαλασμένη η πισίνα, κυρία μου. Άκου πράγματα. Ένα τζάμι ήταν σπασμένο, αυτό εντάξει, okay, το δέχομαι γιατί είχε και ένα παιδάκι κοπέλα και το τζάμι ήταν σπασμένο. Και άλλοι, μωρή βρωμούσα, πας και νοικιάζεις ένα σπίτι. Τσεπώνεις 10 χιλιάρικα. Ξεβούλανε μωρή την πισίνα. Πήγαινε εκεί πέρα που είσαι και ολόκληρος ιδιοκτήτης βιλάρας. Ρίξε ένα τούμπο φλό μέσα. Βρώμικη πισίνα, κυρία μου. Βουλαμένη πισίνα. Οι εργάτες λέει κάνανε εργασίες μέσα στο σπίτι. Πού πήγε καλή την παράγκα του Καραγκιόζη, δηλαδή. Μπήκε μέσα. Είδε το σπίτι με τους εργάτες. Και είπε θα κάτσω και θα πω τον πόνο μου στις γάτες. Κανένα σεβασμός πλέον, κυρία μου. Κανένα σεβασμός στο μέσο καθημερινό Έλληνα influencer. Παρακαλώ πάρα πολύ το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παρέμβει, το Υπουργείο Οικονομικών, μη σου πω και η Διεθνής Αμνηστία. Εδώ πέρα πρέπει να παρέμβει και ο Αρκτούρος κύριε, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έσχος και ντροπή, έξαλλη μου την κάνατε την Μόντερ Σιντερέλα. Ανέβασε βίντεο κυρία μου, ήταν πάρα πολύ έξι, ήταν τρελή κανονικά. Και είπε ότι θα φύγει, θα κάνει, θα δείξει, θα ξεφτυλίσει φυσικά τον ιδιοκτήτη. Δεν με νοιάζει και καθόλου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τώρα θα ξεφτυλιστεί ένα άνθρωπο στα μάτια μου που νοικιάζει ένα σπίτι για 10.000 ευρώ. Ποσός με διαφέρει.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

κάτσε, γιατί σου έχω και τέταρτη έξαλλη. Καλή, τι έχει γίνει. Πάνε σε Έλληνα, έχει υπέρ έξω, τι έχουν πάρει. Κάτι συμβαίνει. Είναι όλε την κατάσταση η μητρέλα. Διαβάζω εδώ έξαλλη εικόνη με τάξα. Γιατί άραγε είναι έξαλλη εικόνη με τάξα. Τι έγινε τελικά με την γνωστή influencer, τραγουδίστρια, παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγό, τα πάντα όλα και πολυμίξερ. Στηρίζεται, λέει, αυτή την ιδέα. Ποια ιδέα? Πήγε σε ένα μαγαζί, σε ένα beach bar και ο DJ, κυρία μου, έπαιζε, λέει, μουσική AI από τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Άμα θέλει να δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πληρώνει για πνευματικά δικαιώματα, πάει στο AI, του λέει AI, έλα εδώ πέρα, τι θες, του λέει το AI, κάνε μου μουσικές, λαμουζίκα, για να παίζω σε beach bar. Και πάει και κάνει. Τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έξαλλη, σου λέει, είπε ότι είναι ντροπή και έσχος η DJ, που παίζεται μουσική από τεχνητή νοημοσύνη, που δεν είναι ενός δημιουργού, ενός μουσικού, ενός τραγουδιστή, ενός καλλιτέχνη, έσχος και ντροπή. Ούς τα μούτρα σας κατασυνεβεί. Εδώ ο Elon Musk θέλει να κάνει ολόκληρη ταινία με τεχνητή νοημοσύνη. Άλλος κι αυτός. Πού την έχει ο καθένας την πατριά, κυρία μου, να είσαι τώρα δισεκατομμυριούχος και να κάνεις σαν την τελευταία κατινάρα της γειτονιάς, έπλυνες εσύ το αμάξι σου μπροστά από το σπίτι μου, τώρα θα έρθω και θα σου πετάξω και ένα κουμπά νερό και εγώ στο δικό σου σπίτι για να μάθεις να φέρεσαι. Δηλαδή να έχεις δισεκατομμύρια και αντί να πας να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να βγει από τη φτώχεια, να δίνεις λεφτά και να κάνεις μια ταινία, την Οδύσσια θέλει να κάνει αυτός. Τρελή για δέσιμο, για να μπει στο μάτι του Νόλαν που τον συχαίνεται τον Νόλαν και του λέει: εσύ έκανες την Οδύσσια, θα κάνω και εγώ την Οδύσσια. Πού είναι ο Όμηρος, καλή να σηκωθεί, να πάρει να τους φτύσει όλους μέσα στα μούτρα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ, για ό,τι έχει συμβεί από ψέσεις μέχρι σήμερα. Και θέλω να σου πω ότι έχω έναν φοβερό διαγωνισμό. Άκουμε προσεκτικά. 2.000 ευρώ σε δώρο επιταγή από την Κοτσόπουλος Home για να πας και να πάρεις επιπλάρες για το σπίτι σου. Επιπλά που θα λατρέψεις και θα έχεις στο σπίτι σου για μια ολόκληρη ζωή. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Ένας από εσάς θα κερδίσει την δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Η κλήρωση θα γίνει 27 Ιουλίου. Η Κοτσόπουλος Home έχει φυσικά καταστήματα Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο. Εκεί θα βρείτε εκπτώσεις σε όλα τα έπιπλα από 30 έως 40%. Και φυσικά με ένα κλικ στο kotsopoulos.gr θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι σας. Επιπλάρες φοβερές. Μοναδικές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, AT's, 90's και Millennium και τη δεύτερη μας ώρα. Και βλέπω εδώ πέρα έρχεται Κορκολής, έρχεται Αλκαίος αγαπημένος, Βανδί Μελεμπέση, Σάκη Ρουμπά σας έχω, Σαμάνθα Φόξ, χαπ χαπ χαπ, για να κάνουμε γυμναστική. Πατώ το play και έρχομαι.

Και θα πάω τώρα στη Τζένιφερ Λόπες, κυρία μου, που για κάποιο λόγο εγώ αυτήν τη συχαίνομαι, να ξέρεις. Δεν ξέρω αυτό που έχει. Κάτι μένα μου κάνει κάτι πολύ άσχημο. Δεν τη θέλω καθόλου, κυρία μου. Μου γυρνάνε τάντερ. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι celebrity, την αναφέρω στην εκπομπή μου για να τη δώσω και λίγο αξία. Διαβάζω εδώ Τζένιφερ Λόπες. Αυτό που κάνει έναν άντρα σεξι δεν είναι τα αυτοκίνητα και τα ιδιωτικά jet, είπε η απλή ταπεινή Τζένιφερ Λόπες. Είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη. Θέλεις τώρα εσύ να μου πεις ότι αυτή δεν κοιτάει το Learjet που έχει αυτός, αλλά όταν πάνε στην έπαυλη που έχει η Τζένιφερ Λόπες με τα 42 δωμάτια, τα 28 μπάνια και τις 4 πισίνες, ότι θα πει αγάπη μου, όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, Τζένιφερ, δεν θα πλύνεις εσύ τα πιάτα σήμερα. Εγώ θα τα πλύνω. Αυτή έχει 200 νοματέους εκεί πέρα να πλένουν, να σκουπίζουν, να σφουγγαρίζουν όλη μέρα και όλη νύχτα. Που είμαι σίγουρος αυτή, όχι πιάτο δεν έχει πλύνει, κυρία μου. Δεν ξέρει καν πώς είναι η διαδικασία του να πλύνει ένα πιάτο. Έχει δει σφουγγάρι μπροστά της για τα πιάτα και λέει, what is this, τι είναι αυτό, εξωγήινη τεχνολογία. Το ότι θα πας σπίτι της Τζένιφερ Λόπες, μπει, κάνε μωρή στην άκρη. Κάτσε μωρή Τζένιφερ στην άκρη λίγο, να σου πλύνω εγώ τα πιάτα τώρα με τη λαδίλα επάνω. Και έρχομαι, αλήθεια τώρα δηλαδή, αυτές τις βλακείς που τις λένε δημόσια και τις πιστεύουν αρκετοί εκεί πέρα έξω, ότι η Τζένιφερ Λόπες λέει, όχι, δεν με νοιάζει που έχεις 7 Λαμπορκίνι και ένα Learjet, 72 σπίτια σε όλο τον κόσμο, πια το πλένεις, άμα είμαι κουρασμένη, έχω έρθει από συναυλία, έχω πάει στο Ποσειδόνιο, τραγουδώ όλη νύχτα μαζί με τον Θεοδωρή Φέρη και θα πάω σπίτι μου, θα πλύνεις πια το εσύ, ναι ή όχι, άμα πει όχι, γεια σας, αντίο σας. Παίρνει το πρώτο ταξί στο αεροδρόμιο El Venizelos και γυρνάει στο Μαϊάμι. Ακούς, ακούω να λες. Τι άλλη μπλακή θα ακούς, Θεέ μου.

0: σε άλλα νέα της ημέρας, μαντάμ, διότι όπως καταλαβαίνεις έχουμε πάρα πολλές απελπισμένες εκεί έξω που θέλουν διακαώς να παντρευτούν, διότι μαντάμ, αν είναι να παντρευτείς, ό,τι και να γίνει πρέπει να παντρευτείς. Δεν πρέπει να γλιτώσει ο άνθρωπος που έχεις επιλέξει να τον παντρευτείς για μια ολόκληρη ζωή, ό,τι και να γίνει. Σεισμοί, λοιμοί, καταποτισμοί, το νηφικό θα το φορέσεις. Διαβάζω. Παντρεύτηκαν μέσα στα νερά του τυφώνα στις Φιλιππίνες η γαμήλια φωτογραφία που κέρδισε το World Press Photo. Ένα χρόνο λέει μετά το γάμο τους, η Τζαμάικα Αγκιλάρ και ο Τζέιτ Ρίκ Βερντίγκο θυμούνται την ημέρα που παντρεύτηκαν στην πλημμυρισμένη εκκλησία. Άκου τώρα το Μαρί. Είχε πλημμυρίσει η εκκλησία από νερά. Είχε χτυπήσει τη φώνα στις Φιλιππίνες και λέει: «Ω, χίλια συγγνώμη, εγώ έχω γάμο, έχω πληρώσει το συχαμένο το παρανυφάκι που κλαίει από το πρωί. Θα μπείτε με στολή του Δίτη, θα μπείτε με μαγιό, θα κάνετε τόπλες, δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ θέλω να παντρευτώ, έχω ράψει νηφικό, έχω πάρει πομπονιέρες, δεν με νοιάζει καθόλου». Να πνιγεί ο παπάς, να βάλει στολή Δίτη, να πάρει και μια μπουκάλα και να τα πει υποθαλάσσια. Βρήκα εγώ τώρα εδώ το κελεπούρι και θα μου φύγει, ρε, δεν πάει να γίνει και σεισμός και πυρηνική έκρηξη, θα παντρευτώ. Θέλει, δεν θέλει, κυρία μου, είναι αυτό. Ο βαθμός απελπισίας 1.200.000. Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 6947011 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις Air Fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5. Love
1: Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
2: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Τη Μίξ με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Και επειδή, κυρία μου, είναι Παρασκευούλα σήμερα και ξέρω ότι θες να γκομενήσεις, ξέρω ότι θες να βγεις έξω, θέλεις να βγεις, να φορέσεις τα μαγιό σου, τα κοντομάνικά σου και να κάνεις τις βούρλες σου. Θα σου πω τον καιρό. Ήρθε η ώρα να γίνω κι εγώ μία μικρή Πετρούλα Κωστίδου και θα σας πω τα νέα της ημέρας. Διαβάζω εδώ ότι σήμερα η θερμοκρασία και το βράδυ θα είναι αρκετά έτσι περίεργη. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, με λίγες βροχές, κυρία μου. Ενώ το Σάββατο θα βρέχει τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρο απόγευμα, ενώ θα έχουμε και έντονους ανέμους. Τώρα, την Κυριακή, έλα να είσαι προσεκτική, δεν θα τα πω δεύτερη φορά. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, γι' αυτό να βάλεις αντιλιακό, να μην βγεις έτσι έξω και να βρεις και μετά σαν την τζίλα, ενώ τη Δευτέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, να ξέρεις, από Τρίτη και μετά, βλέπω εδώ πέρα μαύρο κακό μας έρχεται, διότι η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Καλή τύχη σε όλους.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5 που σας αγαπάει, που σας σκέφτεται. Γι' αυτό και αν θέλεις και εσύ να βοηθήσεις τον Love 97,5, αφιερώσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber μέσω tablet, κινητού ή υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου. Και έτσι επιλέγουμε τα κομμάτια που αγαπάς και κάνουμε τη μουσική μας ακόμα καλύτερη. Και φυσικά μαζί με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και κάπου εδώ, σιγά σιγά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, adios amigos, καλό Παρασκευόπραδο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό την αστυνομία εδώ και τώρα. Γεια σας και adios σας.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97.
0: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Μόλις πατήσω αυτό το κουμπί, ο μαγεμένος εθέρας της νύχτας θα γεμίσει γλυκιά μουσική και εσύ θα ξαναβείς το χαμογελό.
0: Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Θάνος Καλλύρης και ακούω Love 97,5 Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις

0: Τηλεράδιο de la Mou.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
2: Βουτυράτος.
1: Ολέλεκας.
3: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.
1: Ναι, το γράφεις στο τηλεφωνικό κατάλογο.
2: Μα είσαι βέβαιος?
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι ο Ηλίας Ασβεστόπουλος 2002 GR και ακούω

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Έλα Απόλλωνα, έλα. Πάρε τη λίρα να ακούς.
2: Είμαι ο Κώστας ο Μπίγαλης και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη τον Μπίτσιο.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Οκ, ragazzi.
2: Είμαι ο Θάνος Καλλήρης.
3: Είμαι ο Δημήτρης Κόκοτας.
4: Είμαι ο Γιάννης Γανέλης.
5: Είμαι ο Πασχάλης.
6: Είμαι η Σοφία Ιβόσου.
7: Είμαι η Σοφία Αρβανίτη.
8: Είμαι ο Βασίλης Καζούλης και ακούω
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι η Ελένη Καρουσάκη και ακούμε Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο στον

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.